0: δεύτερο παντού.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιου, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

Πρόσεχες πάντα στα πλακάκια, κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,5.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα,

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο και

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: και της κουζίνας.
1: Ακούς δεύτερο 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αργοσβήνης, μόνη αυτή είναι η Mumble D και δεν υπήρχε τυχαία αυτό το τραγούδι. Χωρίς το Αργοσβήνης, κρατήστε το μόνη σήμερα. Γιατί εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε μόνες σαν ανεμόνες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης έχει αποφασίσει ότι ό,τι ταξίδι... Ψέματα λέω. Αυτό που θα πω τώρα δηλαδή είναι ψέμα, αλλά το λέω έτσι γιατί δεν θέλει να κάθεται σε μια θέση. Θέλει συνεχώς να φεύγει, θέλει συνεχώς να αλλάζει. Οπότε αύριο πάλι θα είναι εδώ. Έτσι είχε αποφασίσει. Οπότε σήμερα και πάλι μόνη, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τη δική σας παρέα. Ελπίζω ότι, όχι ελπίζω, απέναντί μου έχω τον Κώστα Γεωργακόπουλο και θα κάνουμε παρέα και μαζί. Και είμαι η Μικαέλα Θεοφίλου και κάπως έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, σε αυτό το Μη Με Ξυπνάς από τις 6, όπου ο Δημήτρης σήμερα λείπει, άρα κάποιος πρέπει να κάνει και τη σοβαρή και την αστεία δουλειά μόνος του, εγώ δηλαδή. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε και σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και ένα τραγούδι, τα μαμ νομίζω, που έρχεται από τη Τζένι Βάνου, Είμαι μόνη καλαμιά.

Από τα πρώτα της τραγούδια, αυτά της Τζένις Βάνου, έτσι λέγεται και το άλμπουμ «Τα πρώτα μου τραγούδια» 1961, Αλέκος Σακελάριος, Μίμης Πλέσας, είμαι μόνη Καλαμιά, αλλά μάλλον έχω όλους εσάς, ήδη έχετε ξεκινήσει τι όμορφα να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία έτσι κι αλλιώς μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Viber γράφοντας την μπάρα αναζήτησης, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες, μα στέλνετε το μήνυμά σας. Μα στέλνετε την καλημέρα σας. Εμείς θα προσπαθούμε να απαντάμε πάντα σε πρώτο χρόνο, για να μην ανησυχείτε ότι δεν είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε στην παρέα σας. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Σήμερα είναι ακόμα μια μέρα που εγώ έχω την ανάγκη της δικής σας παρέας ακόμα περισσότερο, διότι μου λείπει το έτερο ραδιοφωνικό μου ίμιση, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κατά τα άλλα, στα λόγια καθημερινής σοφίας, θα σας πάω σε έναν Αμερικανό διπλωμάτη, πολιτικό και πολιτικό επιστήμονα, το Henry Kissinger, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Γεννήθηκε στη Γερμανία, διτέλεσε καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Harvard και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας Nixon και John Ford. Ήταν πρωτεργάτης της προσέγγισης των Ηνωμένων Πολιτειών με Μόσχα και Πεκίνο, και το 1973 μάλιστα τοπονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του για την ειρήνευση στο Βιετνάμ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο Henry Kissinger, είχε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον για να τα ακούσουμε όλοι. Για να είναι κανείς απολύτως σίγουρος για κάτι, πρέπει να ξέρει τα πάντα ή απολύτως τίποτα γι' αυτό. Για σκεφτείτε το. Και εγώ είμαι, όχι, το λέει το τραγούδι, ότι είμαι Μόνικο Μπλε, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μόνικο Μπλε δεν είμαι ακριβώς.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεν ζητάω πολλά, Κωστής Μαραβέγιας, μόνο την παρέα σας ζητάω, που έλεγε και η Νατάσα Μποφίλιου σε ένα άλλο τραγούδι βεβαίως. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ είμαστε και σήμερα με την καλημέρα μας. Αν δεν ακούτε το Δημήτρη όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι γιατί ο Δημήτρης δεν είναι εδώ. Σήμερα από το πρωί έχουμε κάνει έτσι, από την αρχή της εκπομπής, έχουμε κάνει μια τέτοια έτσι, περνάμε το υπόγειο μήνυμα με τραγούδια, ότι είμαστε μόνες, σαν τις καλαμιές, αλλά επίσης είμαστε και εδώ και είμαστε και μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε. Πάμε στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Πάμε. Είναι Τετάρτη σήμερα. Βρισκόμαστε κατά μεσής της εβδομάδας και προς το τέλος του Μαΐου, γιατί έχουμε 27 Μαΐου σήμερα. Είναι η 147η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου 20 και 39. Στις επετείους και τις λοιπές εορτές τι έχουμε? Έχουμε Διεθνή ημέρα marketing σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η ημέρα για να αναδείξει το ρόλο του marketing, που το έχουμε καταλάβει δηλαδή στα πάντα. Όλα θέλουν marketing. Το marketing λέει στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία, καθώς και να αναγνωρίσει αυτές τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του marketing. Ακόμα και εμείς έτσι για να βγούμε μπροστά έξω, για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, ακόμα και δεν το καταλαβαίνουμε, marketing κάνουμε. Να το πούμε λίγο αυτό, Κώστα? Ναι, Κώστα. Λοιπόν, επίσης είναι η ημέρα επίγουσας ιατρικής σήμερα, που για μας αυτό είναι κάτι σαν ένα δεδομένο, αν το σκεφτούμε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ο στόχος της σημερινής ημέρας είναι η προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου, εκεί λίγο έτσι να το σκεφτούμε και εμείς εδώ, και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η μέρα της μητέρας στη Βολιβία, η μέρα του παιδιού στην Ιγυρία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα, η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, τώρα πρόσεξε να δεις, έχουμε την εθνική μέρα ιταλικού μπιφτεκιού. Ναι, γιατί λέει το βάζεις μέσα από το Σικάγο, έχει ξεκινήσει, το βάζεις μέσα σε ένα σάντουιτς εκεί, βάζεις και διάφορα άλλα και το ονομάζεις ιταλικό μπιφτέκι και σάντουιτς ιταλικού μπιφτεκιού, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Και επίσης σήμερα είναι η εθνική μέρα παγωτό γρανίτα αλλά σταφύλι. Που το σταφύλι δεν έχει βγει ακόμα όμως, αλλά δεν έχει σημασία, αυτοί τα φτιάχνουν όλα. Αυτά έχω για σήμερα να σας πω σε σχέση με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι, ένα τραγούδι που το αγάπησα πάρα πολύ από την πρώτη νότα, ένα τραγούδι που είναι μια συνεργασία της Μαριτίνα Σασονίτη με τη Ρένα Μόρφη και λέγεται «Στην Τζίτα». Για ακούστε.

Τζίτα λοιπόν, Μαριτίνα και Ρένα Μόρφη, ένα τραγούδι που αναμένεται να ακουστεί πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έτσι πιστεύω. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Εδώ είμαστε και εμείς, και όταν λέμε εμείς, μου μιλάω στον πληθυντικό γιατί με σέβομαι. Γιατί ο Δημήτρης δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά είναι εδώ η ιστορία, είναι εδώ η μηχανή του χρόνου, και έτσι θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Καταρχάς το 1679, όπου και θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν την δύναμή τους. Ήταν η ναυμαχία της Ερεσού. 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Λέγεται αυτή η επιχείρηση ανθρωποειδές. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, και κατά 124 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΛΑΟ, ΣΥΡΙΖΑ, και η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, και να πούμε και κάτι ακόμα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ, ναύαρχος Βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Από τότε παίζουμε με με αυτή την λέξη και με αυτή την ορολογία, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά.

Από την ταράτσα του Φίβου, την οποία την έχουμε επιθυμίζει και νομίζω ότι το καλοκαίρι τώρα ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσουμε να πάμε σε μια ταράτσα του Φίβου. Ελπίζουμε να υπάρξει αυτή η ταράτσα καταρχάς. Η Μαρίνα Σάτη και ο Φίβος Δελιβοριάς μαζί με τις φωνές, αυτό το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά, θέλω να σε ξεπεράσω. Και μέσα στα σαν σήμερα, το 1963, ο Bob Dylan κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Free Willing Bob Dylan. Η στίχη του άλμπουμ είναι έντονα πολιτικοποιημένη. Θα φτάσει μέχρι την 22η θέση του Billboard, αλλά θα σκαρφαλώσει και στην κορυφή των Βρετανικών charts το 1964. Μέσα από αυτό το άλμπουμ έγιναν δημοφιλή διάφορα τραγούδια, εκ των οποίων ένα από αυτά, ίσως το πιο αγαπημένο μου νομίζω, ακόμα και αν γίνομαι λίγο στερεοτυπική, είναι το πιο αγαπημένο μου αυτό που έρχεται τώρα στον αέρα μας. Blowing in the Wind.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εκδρομή λοιπόν, εκδρομή με το μυαλό, εκδρομή με την ψυχή, εκδρομή και κυριολεκτική όπως εσείς θέλετε. Αυτή είναι η εκδρομή της Δήμητρας Γαλάνη και του Ευστάθιου Δράκου, στους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με την καλημέρα μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας οι καινούργοι, καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Μαϊδάνης, για όσους ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, δεν βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Από αύριο τα σπουδαία. Η Μικάλα Θεοφίλου είναι μόνη σε έναν αιμόνι εδώ και είναι η ώρα για τις λεγόμενες, όπως τις ονομάσαμε από χθες με το Δημήτρη, οι δυσάρεστες ειδήσεις, δυσάρεστες δηλαδή, οι δυσάρεστες. Τώρα, η πρώτη είδηση δεν τη λες και δυσάρεστη, κόμματα να έχουμε να ανοίγουμε βρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε και κυμπάριδες. Έχουμε λοιπόν με φόντο την Ακρόπολη και μετά την προβολή ενός βίντεο με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το όνομα του νέου του κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αν πρέπει να το ξέρετε, να κάνουμε το ακρονίμιο, είναι ΕΛΑΣ. Εγώ θα έβαζα και ένα λάμδα παραπάνω. Εκείνος το έκανε ΕΛΑΣ με ένα λάμδα. Αν δεν είχε αυτή την τελεία στο Α, θα νομίζουμε ότι είναι και ελληνική αστυνομία. Ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια νέα πηξίδα για μια ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης δίζελ κατά 15 λεπτά το λίτρο και για το μήνα Ιούνιο, κρατώντας την τιμή 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο, καθώς και την καταβολή μιας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί στα τέλη Ιουνίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες διεθνείς κρίσεις. Έχουμε ένα φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη, ένα πρωτόγνωρο κύμα ζέστης το μήνα Μάιο που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη λόγω ενός θερμικού θόλου που παγιδεύει ζεστό αέρα από την Αφρική. Στη Γαλλία ο υδράργυρος απειλεί να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς, την ώρα που η Ιταλία απαγορεύει τις εξωτερικές εργασίες το μεσημέρι. Παράλληλα, η Μεγάλη Βρετανία έσπασε ρεκόρ ενός αιώνα με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ανίποτη θλίψη προκαλεί το δυστύχημα στο Μπούγκενχάουτ, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο έφηβοι 12 και 15 ετών, ο 49χρονος οδηγός του οχήματος και ένας 27χρονος συνοδός. Άλλα 5 παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι 100 επιβάτες της αμαξοστοιχίας στο Βέλγιο έγιναν όλα αυτά. Με τρένο στην πολύ νεκρή σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, αυτοί οι 100 επιβάτες απομακρύθηκαν με ασφάλεια. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη με νέα στρατιωτικά πλήγματα και αυστηρές απαιτήσεις για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί σύντομα.

να ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

Μην μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Και μετά τις ειδισάρεστες, όπως τις έχουμε ονομάσει με το Δημήτρη, να πάμε σε μια καλή είδηση. Γιατί αξίζει τον κόπο να το πούμε αυτό, μια που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για όλους τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι λοιπόν, με πρωτοβουλία της Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, να το ξαναπούμε, 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, τα λεγόμενα ΚΕΔΑΣΥ της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν, 1550 και είναι δωρεάν και θα λειτουργήσει, λειτουργεί δηλαδή ήδη από τις 25 Μαΐου και θα πάει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Άντε παιδιά, τον φάγαμε το γάιδαρο σιγά σιγά, στο πούμε και έτσι, διαβάσαμε και ό,τι διαβάσαμε διαβάσαμε και θα πάμε χωρίς άγχος ή με το άγχος το πρέπον όσο πρέπει, όσο χρειάζεται, όχι παραπάνω, να δώσουμε και ό,τι γίνει. Εμείς τον αγώνα τον δίκαιο θα τον κάνουμε, έτσι δεν είναι παιδιά? Έτσι είναι. Και μετά αγάπες για το καλοκαίρι.

Αυτή φυσικά είναι η Αλεκά Κανελίδου, ένα τραγούδι του Charles Aznavour. Μόλις χθες στην διασκευή ήταν ο Γιάννης Μητσοκάπας, η ελληνική στίχη είναι της Αλεκάς Κανελίδου. Και βεβαίως μόλις μέσα σε δύο μέρες συγκέντρωσε 1,2 εκατομμύρια προβολές. Τι και ποιος, θα σας πω αμέσως. Σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει να σκρολάρω, που λένε και η νέα γενιά, για να το πω έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σκρολάρω στο TikTok. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι πέφτω και σε ωραίες ιστορίες και σε πολύ συγκινητικές ιστορίες, όπως αυτή που θα σας διηγηθώ τώρα. Ένα βίντεο λοιπόν στο TikTok που μέσα σε δύο μέρες συγκέντρωσε 1,2 εκατομμύρια προβολές. Είναι μια κόρη μεταναστών εδώ στην Ελλάδα, που τίμησε τους γονείς της με ένα ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο κατά την τελετή αποφύτισή της από το πανεπιστήμιο. Έγραψε λοιπόν, ανέβασε το βίντεο με τους γονείς της και γράφει: «Αχ, έχω και μια δυσκολία τώρα, έχω ένα κόμπο στο λαιμό, αλλά θα το πω. Για τους γονείς μου που ήρθαν σε αυτή τη χώρα από το τίποτα και μου έδωσαν τα πάντα». Στο βίντεο φαίνεται η κοπέλα να ντύνει τους εμφανώς συγκινημένους γονείς της με την τίβενα της αποφύτισής της, αποτείοντας το φόρο τιμής για όλα όσα έκαναν για εκείνη, και όπως αντιλαμβάνεστε από κάτω τα σχόλια ήταν πάρα πολύ ζεστά. Κρατάω ένα από αυτά, παρόλο που ήταν πάρα πολλά. «Μπράβο κορίτσι μου, η ευγένεια και η αγαπημένη οικογένεια δεν έχουν σύνορα ούτε κράτη. Είναι οικουμενικές».

Όλα είναι μπροστά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που αγαπήσετε. Ένα τραγούδι που είναι διαχειρός Μανώλη Φάμελου, είναι η Νατάσα Μποφίλιου. Και είπαμε να σας δροσίσουμε με κάτι τέτοιο, γιατί οι θερμοκρασίες δεν πρόκειται να σας δροσίσουν. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα, αλλά με λίγο τροπικό κλίμα, γιατί θα έχει και την υγρασία του. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε πιο δροσερά από το Λονδίνο. Αυτό να το κρατήσετε. Μην το πετάξετε. Ακούγεται ωραίο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους 30 με 31. Τώρα, στην Αττική τι θα έχουμε? Θα έχουμε μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου ξεκινώντας από 18, με 19 έφυγα εγώ από το κέντρο στις 5 η ώρα το πρωί. Στη Θεσσαλονίκη από 17 μέχρι 30, με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ποτέ δεν θα πάταγα αυτό το τελευταίο την ουρά που λένε του τραγουδιού, γιατί είναι και όλα τα λεφτά Έρικα Πατρικίου, το ξυπνητήρι. Έτσι κάπως είπαμε να ξυπνήσουμε σε αυτό το τραγούδι της Ευσταθίας. Να ξυπνήσουμε 4 λεπτά μετά τις 7 για όλους όσοι δεν ξύπνησαν από τις 6. Για όλους όσοι λένε μη με ξυπνάς από τις 6, αλλά ξυπνάνε στις 7. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι μόνη σε έναν εμόνη σήμερα, χωρίς Δημήτρη Μεϊδάνη. Θα είμαστε μαζί όμως μέχρι τις 8, κανονικά και με τον νόμο. Ελάτε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Έχουμε ακόμα να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

Μην ξυπνάς, λέει ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου, αλλά εμείς λέμε να ξυπνήσετε σιγά σιγά, γιατί το κινητό σας έχει ήδη προδώσει με 17 ειδοποιήσεις και 3 αναμνήσεις. Ελπίζουμε όχι ντροπή, ελπίζουμε κάτι που να σας φαίνεται ωραίο. Πάντως άρχισε να χτυπάει το ξυπνητήρι και ξυπνήστε επίσης πριν σας βρει η Τετάρτη και νομίσει ότι κέρδισε κιόλας. Προσπαθώ να βρω επιχειρήματα για να ξυπνήσετε, προσπαθώ να βρω επιχειρήματα για να είστε εδώ στην παρέα μας και πολύ καλά κάνατε όλοι όσοι είσαστε στην παρέα μας ήδη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας σε περίπτωση που θέλετε να μας πάρετε κάποιο τηλέφωνο, σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και δεν ξέρετε πώς ή ακόμα δεν έχετε καταλάβει πώς ή ακόμα δεν έχετε προσπαθήσει. Να σας πω αμέσως, μπαίνετε στην μπάρα αναζήτηση στο Viber και γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, το πρόγραμμα με 2M, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο.

Θρυλική Showwoman, η απονομαζόμενη και βασίλισσα της νύχτας, με μπρίο, με μορφιά, με τσαχπινιά, ο απόλυτος πειρασμός για τον ανδρικό πληθυσμό στην κορύφωση και της καριέρας της, που δεν ήταν ηθοποιός, δεν ήταν τραγουδίστρια, δεν ήταν χορεύτρια. Στην πραγματικότητα δεν μπορούσε κανείς, δεν μπορούμε ακόμα να την κατατάξουμε σε ένα είδος, γιατί ήταν ένα είδος από μόνη της. Και μιλάμε φυσικά για τη Ζωζό Σαπουντζάκη, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Έχει τα γενέθλιά της, 27 Μαΐου του 1933 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από πατέρα Κωνσταντινούπολιτη και μητέρα Σμυρνιά με γερή κράση, και εμφανίστηκε στο Σανίδι από ηλικία 7 χρονών και μαζί με την αδελφή της Βάσο ήταν γνωστές ως τα Σαπουντζάκια, διασκεδάζοντας για αρκετά χρόνια με τα νούμερά τους μικρούς και μεγάλους. Ήταν τέτοια η γλύκα της, ώστε ύστερα από μια περιοδία στην Κωνσταντινούπολη το πρόσωπό της μπήκε στο χαρτί περί τυλίγματος μια σοκολάτας. Άκου τώρα. Οι διασάρχες της εποχής, όταν ανέβαιναν στη Θεσσαλονίκη, είχαν να λένε για τα Σαπουντζάκια και πολλές φορές προσπάθησαν να τα κατεβάσουν μόνιμα στην Αθήνα. Η αδελφή της Βάσο, σε πολύ νεαρή ηλικία, γνώρισε έναν αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας και τον παντρεύτηκε. Έτσι η Ζωζό συνέχισε μόνη της στο χώρο του θεάματος και με τον μπρίο, την ομορφιά και την τσαχπινιά της έπλασε το μύθο που την ακολουθεί μέχρι σήμερα. Να μαζίσει.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα να παίζει το Τρανζίστορ, τα Αμερικάνικα, ένα τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει και στην... εγώ ας πούμε το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, είναι στις αναμνήσεις μου όταν μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο για να πάμε μια εκδρομή ως μικρά παιδιά και οι γονείς βάζανε πάντα αυτές τις μεγάλες τις κασέτες και όλες, όχι τις μικρές. Κώστα, τις θυμάσαι αυτές τις κασέτες που... Έτσι, είχαμε ένα πολύ παλιό αυτοκίνητο που είχε τέτοιο κασετόφωνο που έπαιρνε μόνο τις μεγάλες κασέτες και μέσα σε αυτές ήταν και αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, που είχε η Μαρινέλα να παίζει το Τρανζίστορ. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και εσείς πολύ πολύ σωστά συντονισμένοι. Λοιπόν, λέγαμε από χθες με το Δημήτρη για μία είδηση που έχει να κάνει με το τσιγάρο. Και για την ακρίβεια ότι κατάφεραν στη Σουηδία, καλά το θυμάμαι, καθίστε τώρα θα το δω και θα σας πω αμέσως, ότι στη Σουηδία κόψανε το τσιγάρο, το αφήσανε ένα 5%, θα σας πω αμέσως, το έχω, αμέσως θα σας το πω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με το τσιγάρο εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να δουλέψουμε καλά το πλάνο μας. Στη Σουηδία πάντως έριξε το κάπνισμα κάτω από το 5%. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 περισσότερο από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά. Η Σουηδία πέτυχε το στόχο της να θεωρείται πλέον χώρα χωρίς καπνό, καθώς λιγότερο από το 5% του πληθυσμού καπνίζει τακτικά. Σύμφωνα λοιπόν με την ετήσια έκθεση του 2025 για τις συνήθειες καπνίσματος και χρήσης σακουλιών νικοτίνης. Τι είναι τα σακούλια νικοτίνης, δεν ξέρω, που δημοσίευσε το Σουηδικό Συμβούλιο Πληροφόρησης για το Αλκοόλ και για τις άλλες εξαρτήσεις, για πρώτη φορά το ποσοστό των τακτικών καπνιστών στη χώρα έπεσε κάτω από το όριο του 5%. Συγκεκριμένα, οι καθημερινοί καπνιστές μειώθηκαν από το 16% το 2003 στο 4,8% το 2025. Έτσι η Σουηδία κατάφερε να πετύχει τον πολιτικό στόχο που είχε θέσει για το 2025 και είναι εντυπωσιακό. Λέει ένας ερευνητής, να πω και το όνομά του, να το πω. Ματς Ράμστεντ στο Σουηδικό Πρακτορείο Ειδήσεων λέει: είναι εντυπωσιακό ότι μια τόσο επιβλαβή συνήθεια μπορεί να περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό. Όπως εξήγησε, δεν έχει μειωθεί μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που καπνίζουν, αλλά και ο αριθμός των τσιγάρων που καταναλώνουν όσοι εξακολουθούν να καπνίζουν. Λόγω των σοβαρών κινδύνων που συνδέονται με το κάπνισμα, αυτό είναι προφανώς πολύ θετικό. Η μείωση του καπνίσματος στη Σουηδία ξεκίνησε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 περισσότερο από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά και σύμφωνα με τους ειδικούς καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα εξής: η αύξηση στη φορολογία, οι υψηλότερες τιμές στα τσιγάρα, οι περιορισμοί στη διαφήμιση και οι πολιτικές που δυσκολεύουν την πρόσβαση στα προϊόντα καπνού. Και αν αυτό το έκανε η Σουηδία από τη δεκαετία του 70 και το έφτασε στο σήμερα στο κάτω από το 5%, σκεφτείτε αν το ξεκινήσουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα από τώρα, πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Εμείς ορκιζόμαστε ακόμα στο τσιγάρο που κρατώ. Γιάννης Κότσιρας.

Γιάννη Κότσιρα, Ελένη Γιώγα, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Το θυμηθήκαμε αυτό το τραγούδι επαφορμή του κάτω του 5% τη μείωση του καπνίσματο στη Σουηδία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, τα έχουμε πει. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους της Αττικής. Σύμφωνα, δεν ξέρω, μπορεί και να μας έχουν ακούσει εκεί στην τροχέα, γιατί έχουμε δελτίο κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Οπότε θα σας τα πω πολύ πολύ συγκεκριμένα. Η Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, μόνο στην έξοδο, είναι αυξημένη. Η έξοδο τη Αθηνών Λαμίας επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση. Στην Πέτρου Ράλη φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα, όπως και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, όπως επίσης και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο λιμάνι του Πειραιά δείχνουν τα πράγματα να είναι δύσκολα, όπως και στη Λεωφόρος Χιστού, θα το πω έτσι όπως το νιώθω, εκεί που εκβάλλει προς το Σκαραμαγκά. Αυτά έχω να σας πω σε σχέση με την κίνηση στην Αττική. Να δω λίγο γρήγορα αν έχουμε και στη Θεσσαλονίκη κίνηση. Τώρα μην γελάσετε, γιατί υπάρχουν μέρη στην Θεσσαλονίκη που δεν ξέρουμε να τα πούμε σωστά. Ελπίζουμε να τα πούμε σωστά, αν και από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο κίνησης στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να μην έχει πουθενά κανένα πρόβλημα. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, θα μας το πείτε. Αυτό που θα μας πούνε σίγουρα από το Earth News Radio 105,8 είναι το δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό, εσείς θα βάλετε το δεύτερο, έτσι όπως μας το λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, σε ένα remake με τον Χρήστο Μάστορα, η Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι δικό της, ένα τραγούδι από εκείνο το πολύ μεγάλο δώρο που μας είχε κάνει στα τέλη, στα τέλη του 2023, το Δεκέμβριο, αφού είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από τις συναυλίες, από το να ακούμε ζωντανά τη φωνή της. Ένα δώρο λοιπόν, ένα διαμάντι, τα Reworks της Χαρούλας Αλεξίου, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα εδώ, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος συνεχίζει να φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, χωρίς Δημήτρη Μαϊδάνη σήμερα, από αύριο τα σπουδαία. Στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ λοιπόν της εκπομπής, τι έχουμε? Έχουμε να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις γιατί το φεστιβάλ Εαρινή Φρυνήχου συνεχίζεται και εμείς θα σας δώσουμε βεβαίως για την τελευταία μουσική παράσταση ή μουσική έκπληξη, θα το πω έτσι. Είναι ένα μοναδικό μουσικό φεστιβάλ στο Θέατρο Τέχνης Εαρινή Φρυνήχου, που όλο το Μάιο ανεβάζει τη μουσική ως πρωταγωνίστρια στη σκηνή και μάλιστα την προτρέπει να παίξει χωρίς ενίσχυση ή έστω με ελάχιστη ενίσχυση σε έναν από τους λίγους χώρους της Αθήνας που επιτρέπουν μια τέτοια συνθήκη. Έτσι λοιπόν όλα είναι unplugged, είναι χωρίς φίλτρα, σε μια εποχή που η μουσική συνεχώς μέσα από ενισχύσεις, μέσα από οθόνες, μέσα από φίλτρα, αυτό το λεγόμενο unplugged επιστρέφει σχεδόν ανακουφιστικά. Η φωνή, το όργανο, η ανάσα, η παύση, το ανεπαίσθητο λάθος, η στιγμή που συμβαίνει μια φορά και δεν επαναλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν, κρατήστε την ημερομηνία γιατί θα ξεκινήσει όμορφα ο Ιούνιος για σας. 2 Ιουνίου, εσείς οι τυχεροί που θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, θα βρεθείτε στο Dalkans and Friends Unplugged. Έτσι λέγεται εκεί, στην Εαρινή Φρυνήχου, στην Πλάκα, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, όπου ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, παλιός γνώριμος και απόφυτος του Θέατρου Τέχνης, μαζί με ένα κουαρτέτο μουσικών πολυεργαλείων, όπως τους ονομάζει, έρχονται για ανοιχτή μουσική συνάντηση χωρίς σταθερή φόρμα. Εκεί ο λόγος, η μουσική, ο αυτοσχεδιασμός και η σκηνική ενέργεια συνυπάρχουν σε κοινό χρόνο. Ανεβαίνουν στη σκηνή της Φρυνήχου για μια βραδιά απρόβλεπτη, ζωντανή και απολύτως χειροποίητη. Και πέρα από τα δικά τους πρωτότυπα τραγούδια, θα ακουστούν και αγαπημένες αλλοπρόσαλες, όπως λένε πλέον, διασκευές με μπαγλαμάδες, με κλαρίνα, αλλά και καινούργιες διασκευές έκπληξη, ειδικά κατασκευασμένες για τη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης. Αν θέλετε λοιπόν να βρεθείτε 2 Ιουνίου και να δείτε αυτή την ανοιχτή μουσική συνάντηση, όπως την ονομάζουν Dalkans and Friends, δεν έχετε παρά να στείλετε ένα μήνυμα τώρα στο Viber, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσουμε τώρα? Ας χρησιμοποιήσουμε Dalkans ή Dalkas, άμα θέλετε εσείς ακόμα καλύτερα, ό,τι θέλετε, και το κινητό σας τηλέφωνο, και εγώ θα επιστρέψω με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βρεθείτε εκεί και τότε να παρακολουθήσετε αυτή την πολύ ωραία ανοιχτή μουσική συνάντηση.

Αυτή ήταν η Ηλιάνα Τσαπατσάρη από τους Γκατζοντήλο μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη σε αυτό το χορό, γιατί εδώ χορεύουμε και τραγουδάμε και από το πρωί το κάνουμε αυτό, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Σήμερα θα σας πάω σε μια δωρεάν έτσι, κατάσταση μουσική που έχει το νόημά της αν βρεθείτε στις 7 η ώρα στην πλατεία Δεξαμενής, εκεί στην ιστορική πλατεία Δεξαμενής με την αθηνακή της γοητεία και τη δροσιά εκεί του Λυκαβητού. Έτσι απλώνεται γύρω, τη χρειαζόμαστε τη δροσιά ακόμα, όχι ακόμα, από τώρα τη χρειαζόμαστε τη δροσιά. Αυτό λοιπόν γίνεται το σκηνικό για μια μεγάλη μουσική συνάντηση με πρωταγωνιστή τον Παπαζό που τόσο αγαπήσαμε. Είναι ο λεγόμενος Βασίλης Παπαζότος και τραγουδοποιός και μουσικός και παραγωγός και γιατρός. Και φέρνει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων την ζωντανή ενέργεια και τη φιλική αμεσότητα που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό μέσα από τα viral μουσικά του βίντεο και τις αναπάντεχες συνεργασίες του. Το χαρακτηριστικό μουσικό σαλόνι που δημιούργησε ψηφιακά μεταφέρεται τώρα στη σκηνή. Η βραδιά αυτή θα ισορροπήσει ιδανικά ανάμεσα στη σύγχρονη αστική κουλτούρα και την οικειότητα μιας μεγάλης παρέας. Θα δώσει νέα ζωή σε αγαπημένα τραγούδια, θα δημιουργήσει την αίσθηση ότι όλοι οι Δεξαμενοί τραγουδά μαζί και έτσι λοιπόν μια ανοιξιάτικη βόλτα που εξελίσσεται σε μια από τις πιο ζεστές και τις πιο ζωντανές μουσικές εμπειρίες του φετινού Athens City Festival μπορεί να είναι και μια δική σας εμπειρία. Αυτό λοιπόν θα συμβεί εντελώς δωρεάν σήμερα στην πλατεία Δεξαμενής από τις 7 μέχρι τις 11. Το μπαλκόνι του Παπαζό μεταφέρεται στην πλατεία Δεξαμενής. Αυτό απλά για να το ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε ένα Παπαζό μαζί με Νίνα Μαζάνη που μας πάνε μέχρι τη θάλασσα.

στη θάλασσα, εκεί θα μας βρει. Όχι, δεν θα μας βρείτε εκεί, αλλά κανονικά σιγά σιγά το GPS μπροστά εκεί θα δείχνει, να ξέρετε. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω τώρα. Θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια αρχικά της Ιωάννας Νιαώτη με την κόκκινη σβούρα της και αμέσως μετά στα χέρια και στη βόλτα που θα σας κάνει η Μαργαρίτα Μυτιληναίου από τις 8 μέχρι τις 10. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στη φροντίδα του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μόνη σήμερα στο Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Από αύριο στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, όπως μας ξέρετε, με τον Δημήτρη Μεϊδάνη. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: μία κόκκινη σβούρα τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Τα σχολεία σε λίγο κλείνουν. Η κόκκινη σβούρα στριφογυρίζει στην πόλη για τις πιο δροσερές, τις πιο δημιουργικές, τις πιο πολύχρωμες καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για τα παιδιά εκείνα που θα περάσουν μέρος των διακοπών τους στην Αθήνα.
1: Γεια σου, κόκκινη σβούρα. Χαιρόμαστε πολύ που σε συναντάμε ξανά, γιατί έχουμε φανταστικά νέα να σου πούμε. Δηλαδή, όχι μόνο σε σένα, αλλά και σε όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους που μας ακούνε. Για ακόμη ένα καλοκαίρι, οι χώροι του παλιού εργοστασίου Φωταερίου θα μεταμορφωθούν στο πιο συναρπαστικό summer camp για παιδιά από 6 έως 11 ετών. Τα σχολεία κλείνουν και εμείς δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου, για 4 ολόκληρες θεματικές περιόδους, η ομάδα του μουσείου μας, σε συνεργασία με καλλιτέχνες και έμπειρους παιδαγωγούς, σχεδιάζουν και προσφέρουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, φτιαγμένο με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη, όπως πολύ καλά ξέρουμε να κάνουμε εδώ και 13 χρόνια.
0: 13 χρόνια! Τυχερό ή άτυχο, αυτό το κλειδί που μου δίνετε για να ανοίξω τις πύλες στο παλιό εργοστάσιο. Θα το πάρω. Τι με περιμένει όταν ανοίξω τις πόρτες?
1: Νομίζω ότι το κλειδί σου, κόκκινη σβούρα μου, θα είναι τυχερό. Γιατί όταν θα ανοίξει τις πύλες των ανεξερεύνητων κόσμων, θα συναντήσεις ένα κόσμο από σχήματα, ένα χρωματιστό κόσμο, ένα κόσμο ανάποδα και έναν φανταστικό κόσμο. Θεατρικό παιχνίδι, καστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEAM, χορό και δημιουργική κίνηση, ένα εργαστήριο κατασκευής ξύλου, ένα εργαστήριο αρχιτεκτονικής μακέτας και πολλά ακόμη παιχνίδια εξερεύνησης και μυστηρίου μέσα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, με έμπνευση φυσικά από την ιστορία του παλιού εργοστασίου, σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Εσύ θα μπορέσεις να τα στριφογυρίσεις όλα ταξιδεύοντας. Θα παρακολουθήσεις θεατρικές παραστάσεις, θα παίξεις θέατρο και θα ζήσεις πολλές όμορφες εκπλήξεις. Όπως για παράδειγμα, έναν δικό σου κόσμο, που είναι ένα δωμάτιο γεμάτο με αισθητηριακά παιχνίδια για χαλάρωση. Και γιατί όχι, εκτόνωση.
0: Ακόμα και οι σβούρες χαλαρώνουν το καλοκαίρι και έχω βάλει τικ και θαυμαστικά σε όλες τις δράσεις και τα εργαστήρια. Όχι ότι παραπονιέμαι, αλλά αναρωτιέμαι. Τόσο ωραία γειτονιά. Θα μείνουμε μέσα ή θα πάμε και καμιά βολτίτσα για να γνωρίσουμε και τον κόσμο γύρω μας?
1: Μα φυσικά. Αρχικά θα χαρούμε τους ανοιχτούς χώρους της Τεχνόπολης. Θα παίξουμε στην παιδική χαρά, θα κρεμαστούμε από τις αιωρούμενες γέφυρες του αγαπημένου μας Skywalk, θα στριφογυρίσουμε σε μια κλειστή τσουλήθρα και θα γεμίσουμε ενέργεια μέσα από ζωηρά, κινητικά και δροσερά παιχνίδια στη σκιά της μεγάλης αυλής της Τεχνόπολης. Και μετά από τόσο ταξίδι σε όλους αυτούς τους μαγικούς κόσμους, καταλαβαίνω ότι χρειάζεσαι και μια βόλτα στο δικό μας κόσμο. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στην πόλη της Αθήνας και σε άλλους χώρους πολιτισμού που δεν θα σου αποκαλύψω ακόμη, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσουν πολύ. Ένα μικρό στοιχείο θα σου δώσω και σε άλλους χώρους πολιτισμού που δεν θα σου αποκαλύψω ακόμη, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσουν πολύ. Ένα μικρό

0: Διονύσης Βούρα. Με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της Βούρας, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
7: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
8: Ήμουνα πάντα τάβρος ενιαλοπολείο, πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες, δεν θέλω να κρατάω κακίες.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Να τη φτιάξουμε τη μέρα, να τη φτιάξουμε την ώρα, να τη φτιάξουμε τη στιγμή. Είναι πρωινό της Τετάρτης, 27 Μαΐου και χαίρετε και καλημέρα σας και καλώς σας βρήκαμε. Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και είναι η μέρα επίγουσας ιατρικής. Στη Βολιβία τιμούν τη μητέρα, στην Νιγηρία τιμούν το παιδί, στην Νικαράγουα τις ένοπλες δυνάμεις, ακούστε τώρα μια γκάμα. Και στον Καναδά είναι η μέρα ποδηλάτου. Χαίρετε, πώς είστε? Κουρασμένοι, ξεκούραστοι? Ξυπνήσατε για τα παιδιά, δεν ξυπνήσατε για τα παιδιά? Ξεκινάνε να διαβάσουν για τις δικές τους εξετάσεις? Έχετε πολλά στο κεφάλι σας? Παιδιά, ξεκίνησε η βόλτα. Δεύτερο πρόγραμμα με Ελληνική Ραδιοφωνία.

Άντε πάμε να πετάξουμε σαν τα μεγάλα πουλιά και εμείς, κατά πώς πέταξαν ο Πάνος Μουσουράκης και η Μαρίζα Ρίζου. Εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Ήταν τα λογική μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μδηλινέο στο μικρόφωνο. Καλημέρα παιδες, καλώς βρεθήκαμε, κοντινές, μακρινές, ενδιάμεσες. Από ραδιόφωνο, από κινητό, από υπολογιστή, από tablet, από erteco.gr. Με κάποιο τρόπο πάλι συναντιόμαστε. Και αυτό είναι το ωραίο. Μέση της εργάσιμης. Καλημέρα.

Η διασκευή που έκαναν τέσσερις εποχές, μια φορά και έναν καιρό, στο τραγούδι του Αγγέλ Γερμανού, παίζει στο δεύτερο στις 8 και 17 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Τετάρτης, την 27η μέρα του Μάη, στην 147η της χρονιάς. Θα είμαστε, η Βόλτα θα είναι εδώ μέχρι τις 10 για να μιλήσουμε 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για να στείλετε το ωραίο σας γραπτό μήνυμα, έχουν έρθει αρκετά ήδη μέχρι τώρα. Η διαδικασία είναι εύκολη. Viber χρησιμοποιούμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης. Εμείς, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο εμείς τη λέξη πρόγραμμα. Στέλνετε ό,τι σκέφτεστε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Την καλή σας την ενέργεια, ακόμη και το στραβό το ξύπνημα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλοκαιριάζει, παιδες.

Σαν να μεταφερθήκαμε σε μια άλλη εποχή. Το ταξίδι κράτησε 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Ήταν τα λόγια του Κώστα Πρετεντέρη, ήταν η μουσική του Μίμη Πλέσα, ήταν η υπέροχη φωνή της Τζένις Βάνου. Κρατάω τη λέξη τίποτα. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, είναι 1979, ο δίσκος λέγεται «Εικόνες», ο Γιώργος Ατζηνάσιος γράφει τις μουσικές, εδώ τα λόγια του Κυριάκου Ντούμου, εδώ η Δήμητρα Γαλάνη επιμένει ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Σκληρό.

Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες, να φύγουν για να φτάσουν, να προσγειωθούν σε Κυψέλη, Γαλάτσι, Άλυμο, Εξάρχεια, Νέα Σμύρνη, Βούλα, Περιστέρη, Χαλάνδρη, Πανκράτη και Σαριανή. Και πιο μακριά, στο Πέραμα, στην Καλαμπάκα και στο Γαύρο, στους Γαργαλιάνους, στη Σύρο, στην Έδεσα, στη Βιέννη, στη Μισορόπη, στο Παγκαίο που είναι καταπράσινη. Χαίρεται στην πόλη Λιου Χέγκ, στην Κίνα. Πού φτάνει η χάρη του δεύτερου, ρε παιδιά. Καλημέρα στη βόρεια μεριά της επαρχίας της Σιτίας. Χαίρετε στη Σίμη, στον Πύργο, στη Ζάκυνθο, στο Βόλο, στο Λαύριο, την Άμφισσα, την Τίνο, την Τρίπολη, τη βόρεια Κέρκυρα. Σε εσάς που ταξιδεύετε με καραβάκι για να φτάσετε Νάξο. Καραβάκι. Καραβάρα. Δράμα, Ξάνθη, Λίμνη, Κερκίνη και Καλαμαριά και Νάουσα και Ρουμανία Τούρνου Μαγκουρέλε και Σφάκαλα Σιθίου. Πάμε για τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας σώει περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. 38 βαθμούς αναμένουν στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέατρο με το Δεύτερο. Κλείσε θέση. Το Δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Έκλεισε τα 44 το τραγούδι αυτό. Εσείως είναι στο εμπάργκο. Το δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου με το λόγο του Άλκη Αλκαίου. Ήταν ο Κώστας Καράλης και αυτή η πρωινή ή βραδινή σερενάδα. Κρατάω το πρωινό, με συμφέρει λίγο περισσότερο. Τι άλλο κρατάω? Έναν καφέ. Οι δημιουργοί είναι οι ίδιοι. Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά που ακούω το Διονύση Θεοδόση λίγο έχω ένα σφίξιμο στην καρδιά.
1: Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο.
0: Μια συγκίνηση, κάτι τέτοιο.

Άμα ο λόγος, άμα ο στίχος είναι δυνατός, δεν πάει να περάσουν και 10 και 20 και 40 και 60 χρόνια. Εξακολουθούμε και τον τραγουδάμε. Δεύτερο του Άλκη Αλκαίου ήταν, έρχεται και ένα τρίτο, πολύ φρέσκο, πολύ πρόσφατο, από αυτά που βρέθηκαν στα συρτάρια. Το βρήκε και το πήρε ο Δημήτρης Καράς, του έβαλε νότες, του έβαλε μελωδία και το έδωσε στη Μαριάννα Κατσιμίχα να το τραγουδήσει. Αυτό είναι το Βάλς των Όνειρων.

Δεν ξέρω αν στη φάση που βρίσκεστε, αν το να αρχίσουμε πάλι από την αρχή είναι εύκολο ή δύσκολο. Τρία τραγούδια με το λόγο του Αλκιαλκαίου. Δεν θα κλείσει ο κύκλος. Άλλο ένα χρειάζομαι.

Λοιπόν, τη βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα, τη βλέπουμε στα ενημερωτικά site. Προφανώς και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να πηγαίνει στον Άριο Παγό για να κατοχυρώσει και εκείνη το καινούριο κόμμα. Βλέπουμε παράταση της επιδοτήσεις του ντίζελ. Έχουμε το φωνικό καύσωνα που τσακίζει, σαρώνει την Ευρώπη. Χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος που μιλάμε στη Γαλλία αγγίζει τους 39 βαθμούς. Η Μεγάλη Βρετανία έχει σπάσει το ρεκόρ του αιώνα, του ολόκληρου, με το θερμόμετρο εκεί στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35-36 βαθμούς. Η πρόβλεψη δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ότι είναι εφιαλτική. Ακόμη και τα στοιχεία της Ακαδημίας Αθηνών το λένε, ότι ειδικά η χώρα μας θα μετατραπεί σε ένα από τα πιο... σε ένα από τα παγκόσμια hot spots της κλιματικής κρίσης. Είχαμε την πολύ νεκρή και σοκαριστική σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο που ξύπνησε άλλες μνήμες δικές μας. Μου κόπηκε η ανάσα την ώρα που την άκουσα την είδηση. Σε λίγο ξαναξεκινάει η δίκη των τεμπών στην δικαστική αίθουσα εκεί στο Γεώπολης. Είναι μυστήριο πώς βρέθηκαν 100 επιπλέον θέσεις, που δεν είχαν βρεθεί ούτε στην πρώτη συνεδρίαση ούτε στην δεύτερη. 100 επιπλέον θέσεις και για τους συγγενείς των θυμάτων και για δικηγόρους. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τελικό conference με Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο. Ρε Ολυμπιακέ, άνοιξες δρόμους πάλι.

Ένα τραγούδι που πιστεύει, ένα τραγούδι που έγραψε ο Πάνος Βλάχος και τραγούδισε παρέα με την Νατάσα Μποφίλιου. Με ένα τέτοιο τραγούδι πίστης ή έλλειψης αυτής θα κλείσει η πρώτη ώρα της Βόλτας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοσουένιο στα όνειρα, η μελωδία του Άστρο Πιατσόλα. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα τη σημερινή βόλτα. Μα έχουν πιάσει λίγο τα τρυφερά μα, λίγο τα ισοστρεφή μα σήμερα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γιατί για όλα είναι ο μπαξή. Και για τι απάνω γειτονιέ και για τι κάτω γειτονιέ και για τι πέρα και για τι δόθε. Γιάννη Πριντέζη στον ήχο, Μαργαρίτα Μεντιλινέο στο μικρόφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα στην ακρόαση. Βόλτα με χαμηλέ ταχύτητε σήμερα. Πώς είναι η κατάσταση στον δρόμο της πόλης, κάπως έτσι. Μόνο πιο μουσικά, πιο τραγουδιστικά, πιο μελωδικά. Να, κάπως έτσι.

Και εμείς έχουμε αλλιώτικες καλημέρες, πολλές καλημέρες, κοντινές, μακρινές, Περιστέρι, Γαλάτσι, Πειραιάς, Ημιτός, Μπραχάμι, Πετρούπολη, Βρυλίσια. Στη λέει καλημέρα, λέει ο Στάθης, λέει καλημέρα από Βύρονα και ας είναι και από Παναθηναϊκό. Μια χαρά, ωραία, γιατί αφού λέμε ανοίξαμε και σας περιμένουμε, όλα τα δεχόμαστε, γιατί έχουμε μεγάλη καρδιά εμείς, κατάλαβες. Λοιπόν, να φύγει μια καλημέρα να φτάσει στην Κολονία. Σε εσάς που διασχίζετε το Ρήνο, άκου τώρα εικόνα πρωί-πρωί, 9 και 10, πρωινό Τετάρτης. Χαίρετε στη Λίμνο, στη σπηλιά της Κυπαρισίας και την Ιεράπετρα, την Άνδρο, την Καλαμαριά, την Κώτη, Φιλιππιάδα, τη Ζάκυνθο. Να φύγει μια καλημέρα από το Παλαιόκαστρο, να προσγειωθεί σε Κατερίνα και Θεοδώρα, εδώ στην Αθήνα. Βέρεια, Αίγιο. Τι φωτογραφία είναι αυτή πάνω σε σαπ στη θάλασσα. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, στα ξιστά τη Χίου, στη Λειψία, στη Συνεφιασμένη Σαντορίνη και στην Καστοριά και στο Ηράκλειο, στη Θέρμη τη Μυτιλίνη. Τη Μυτιλίνη που λέει το καλό κατηβόδιο στα δυο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή του εχθές. Καλημέρα στο Αμίντεο, στην Κο, στην Πάργα, τη Λάρισα, την Καστοριά, τη Μονεμβασιά, τον Παύλο τη Βιωτία και του Γαργαλιάνου. Νάτη και Χρυσούπολη τη Καβάλα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Είχε λίγο από το Νατάνι Χαρά οικόπεδο. Αυτό το Wedding Kotschek του Γκόραν Μπρέγκοβιτς έπαιξε στο δεύτερο πρόγραμμα. Για να πάτε βόλτα, για να πάμε βόλτα, για να βρισκόμαστε σε διάθεση βόλτας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 19 λεπτάκια μετά τις 9. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα για τα παιδιά που ξεκινούν μεθαύριο τις πανελλαδικές. Έχουν φτάσει στο παρά ένα, στο παρά μισό, στο παρά ένα όγδο, ας πούμε. Μισή ανάσα από την πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Και ναι, χρειάζονται τρομερή ηρεμία στο σπίτι. Και ναι, δεν χρειάζονται καμία πίεση και κανένα άγχος και κανένα στρες. Αλλά υπάρχει και η μεγάλη πιθανότητα. Βγάζω τη λέξη μεγάλη. Υπάρχει πιθανότητα να μην τα καταφέρουν. Δεν έγινε και τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Αν θέλουν μπορούν να ξαναδώσουν. Αλλιώς με κάποιο τρόπο το κάθε παιδί, παιδες, βρίσκει το δρόμο του. Είτε πετύχει σε μια σχολή της επιλογής του, όχι της επιλογής του, είτε η καθημερινότητα το βάλει το κάθε παιδί σε ένα άλλο μονοπάτι, είτε μπει σε μια σχολή και δεν έχει συνέπεια στο κομμάτι που λέγεται εξετάσεις και περνάω τα μαθήματα κτλ. Για όλα υπάρχει μια λύση. Για όλα υπάρχει ένας τρόπος. Και το λέω τώρα αυτό το τελευταίο, γιατί εχθές πλημμύρισε το διαδίκτυο με φωτογραφίες της Δήμητρας Παπαδοπούλου, που τις προηγούμενες μέρες ήταν μία από τις φοιτήτριες της ορκομοσίας στο ΕΚΠΑ. Η Δήμητρα λοιπόν, η πολύ αγαπημένη ηθοποιός, σεναριογράφος κτλ., ανακοίνωσε δημόσια ότι επιτέλους πήρε το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία, συνόδευσε αυτή την ανακοίνωση με φωτογραφίες και με τη φράση «Μπαμπά το πήρα». Ήταν ένα κρατούμενο, φαντάζομαι, στο μυαλό της. Τρία μαθηματάκια ήταν για να ολοκληρώσει τις σπουδές της, αλλά την πήρε μαζί του ο χρόνος, την πήρε μαζί του ο χρόνος και οι επιτυχίες και τα λοιπά, μακριά από το πανεπιστήμιο. Όταν θες, κάποια στιγμή το καταφέρνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Σαν να συνωμοτεί η φύση, σαν δεν ξέρω κι εγώ τι.

Θέλω να κάνω μια ερώτηση ψύχρεμα. Ωραία. Η είδηση λέει: βρέθηκε στο κηλικείο του Γενικού Κρατικού Νικέας το μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί. Το μηχάνημα του υπέρηχου βρέθηκε τοποθετημένο σε σακούλα. Ξαναλέω, στο κηλικείο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τη Δευτέρα το βράδυ έλειπε ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Ωραία. Τον ψάξανε οι άνθρωποι να τον βρούνε. Διατάχθηκε ΕΔΕ, ενορκή διοικητική εξέταση. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις κλινικές, στους άλλους χώρους για να εντοπιστεί το μηχάνημα. Τον βρήκαν τοποθετημένο σε σακούλα δίπλα στο κηλικείο του νοσοκομείου. Τι δουλειά είχε να πάει βόλτα ο υπέρηχος? Τον πήρες για να πας να τον χρησιμοποιήσεις κάπου και μετά τον ξέχασες? Παρέλειψες να τον επιστρέψεις? Ήθελες να τον πάρεις να τον πας σε κάποιο άλλο κτίριο, σε κάποια άλλη πόλη, σε κάποια άλλη χώρα? Πόσες έχουμε? 27 Μαΐου 2026. Απλά για να τσεκάρω. Αυτό ήθελα.

Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση με Earth News Radio 105,8 για το τελευταίο κομμάτι της Βόλτας εδώ στο δεύτερο σε 3-4 λεπτάκια, όχι παραπάνω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο ακόκκινο η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις στο διπλωματικό πεδίο για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα που ανακοίνωσε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άρα συκοφαντία. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτική. Αντιπάλων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοπτήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ. Καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον 11 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

μπήκαμε λίγο στη χώρα του Σταύρου Ξαρχάκου. Φτιάχνω τις μουσικές, διαλέγω τα τραγούδια της εκπομπής την προηγούμενη μέρα, το μεσημέρι, το απόγευμα. Και την ώρα που έψαχνα, μου κάτσε αυτό το τραγούδι και λέω, πω μωρέ, τι ωραίο τραγούδι και πόσο καιρό έχω να το μεταδώσω. Και με πιάσαν λίγο τα μεράκια. Ο κορυφαίος στίχος είναι «Δεν περιμένω τίποτα, με ματωμένο ίδρωτα». Παρατονίζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για να πέσει ακριβώς πάνω στο τέμπο, πάνω στο ρυθμό, και είναι και όλα μια χαρά. Γρηγόρης Μπηδικότσης, δεν σου χρωστάω τίποτα. Έτσι ξεκίνησε το τελευταίο κομμάτι της σημερινής βόλτας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παιδιά, καλημέρα.

του Βαγγέλη Γκούφα τα λόγια, του Πάνου Καβαλά η φωνή. Έχουμε και λέμε. Είναι σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα. Αγίου Πνεύματος, να οι αστάθειες, να τα τριαντάρια και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο σήμερα, και τριανταδιάρια και τριαντατριάρια βλέπω στις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Παρόλη την αστάθεια που αναμένεται, κυρίως τα μεσημέρια και τα απογεύματα, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, πάντως άνοιξη κανονική, άνοιξη στο όριό της η θερμοκρασία, θέλει να βιαστεί λίγο, να πατήσει καλοκαίρι, αλλά αντέχουμε ακόμα, κρατάμε ακόμα.

Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω μία αφιέρωση. Ξέρετε ότι δεν πολύ κάνουμε, αλλά θέλουμε με έναν τρόπο να ενώσουμε την Ηγουμενίτσα με τον Κορυδαλό, γιατί η μαμά Αγγελική έχει γενέθλια και η Ηγουμενίτσα στέλνει ό,τι υπάρχει σε ευχή και καλή ενέργεια κτλ. Έρι, Ελένη, Κανέλα, Ραλού και Πεπίτο. Πεπίτο, φαντάζομαι ότι είναι ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Χρόνια πολλά στην Αγγελική και από εμάς. Χρόνια πολλά.

κάνω μια βόλτα εκτός συνόρων. Σίγουρα θα κάνω στάση στην Ιαπωνία που δοκιμάζει θεραπείες με άνιμε για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Άνιμε είναι η ιαπωνέζικη λέξη για τα κινούμενα σχέδια, τα animation. Χρησιμοποιούν εκεί χαρακτήρες αποκλειστικά ιαπωνικής παραγωγής, τα κάνουν κινούμενα σχέδια και ξεχωρίζουν και για το καλλιτεχνικό του στυλ και για τα έντονα χρώματα και για τις βαθιές τους αφηγήσεις. Τώρα τα χρησιμοποιούν και για θεραπευτικούς λόγους. Οπωσδήποτε θα κάνω στάση στην Ινδία. Μια κατσαρίδα έγινε σύμβολο νεανικής πολιτικής διαμαρτυρίας εκεί στη χώρα και σαρώνει τα social media με 18-20 εκατομμύρια likes. Πολιτική διαμαρτυρία. Ένα διαδικτυακό κίνημα σατυρικό εκφράζει την απογοήτευσή του από το πολιτικό σύστημα και χρησιμοποιεί κατσαρίδες ως ήρωες, ως εικόνες, ως οπτικοποίηση αυτής της διαμαρτυρίας. Οπωσδήποτε στάσεις στο Everest, βλέπουμε κάτι τεράστιες ουρές να ανεβάνουν πάνω στις κορυφές. Προχτές, αριθμός ρεκόρ, 274 ορειβάτες ταυτόχρονα ανέβηκαν στην κορυφή σε μία μέρα. Στάσεις στο Κονγκό, η επιδημία του έμπολα δεν περιορίζεται. Τα κρούσματα έχουν φτάσει πάνω από 1000. Στάσεις στην Κύπρο, είχαν εκλογές στην Κύπρο και διάβαζα την ιστορία ενός βουλευτή που εξελέγει με 280 ψήφους. 280 ψήφους στο κόμμα, σε εισαγωγικά η λέξη, του Φιδία. Ένας 24χρονος παράτησε το πανεπιστήμιο και άρχισε να κάνει βιντεούθια. Βιντεούθια. Πήρε 280 ψήφους και λόγω του εκλογικού συστήματος και της κατανομής των εδρών βγήκε βουλευτής. Φιλούθια.

Λέων Βάθενς και Μαρίνα Σάτι, και αυτό που έχει τίτλο εδώ είναι το σχεδόν, μπορεί και να είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής βόλτας. Καλημέρες, παιδες, στην Παιανία, χαίρε εταιρεία, στα Ηλίσια, την Αργυρούπολη και τους Άγιους Ανάργυρους και το πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα και στην Εκάλη, χαίρετε και στους Αμπελόκηπους. Χρυσούπολη Καβάλας, Άγιοι Θεόδωροι, Ρόδος, Γιάννενα, Αγόριανη, Παρνασσός, Λίμνη Παμβότιδα, Θήβα, Αλεξανδρούπολη, Οροπέδιο Λασιθίου. Χαίρετε και στην Κύπρο. Σέρες, Λευκός Πύργος, Όρος Πάικο, Παραλία Γεράνη στα Χανιά και Άγιος Νικόλαος και Ικαρία και Παλιό Καρλόβα στη Σάμου και Δηδημότυχο, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και κάπως έτσι θα πούμε αντίο για σήμερα και κάπως έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, στο πρωινό της Πέμπτης, στις 8 ακριβώς. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μετυλινέου στο μικρόφωνο. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Χαίρετε, χαίρετε, αγόρια και κορίτσια, καλημερούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδειο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδειο.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή.

0: στον Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, τι ωραία που είμαστε εδώ, που είμαστε ένα τέρι όλοι μαζί. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εύκολα. Είστε το τέρι μας, είμαστε το τέρι σας. Θα προχωράμε μαζί, που λέει και ένα άλλο τραγούδι. Γιατί ένα άλλο τραγούδι λέει πως τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Καλημέρα. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι τέτοιο το πρόγραμμά σας που θα μείνετε μαζί μας ως τις 12 το μεσημέρι. Εκεί δηλαδή που ολοκληρώνεται η εκπομπή, απλά και αγαπημένα. 4 λεπτά μετά τις 10. Και είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Καλημέρα, Κώστα. Είναι η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Τώρα, εγώ με το που μπήκα μέσα, βλέπω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε 9:55, δεν πρόλαβε η Μαργαρίτα, ήταν, συγγνώμη, Μαργαρίτα, μ' ακούς, να το δει, αλλά θέλω να της το μεταφέρω εγώ. Λέει, από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης, σας ακούμε φανατικά, Μαργαρίτα, σε ένα πεθαίνονται, σας στέλνουμε τα φιλιά μας, μία αφιέρωση αν θέλετε, Μαργαρίτα, σε αγαπάμε όλοι οι καθηγητές του σχολείου. Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα. Να σας βάλει το τραγούδι Μαργαρίτα που την αγαπάτε. Εγώ δεν κάνω καμία αφιέρωση. Πλάκα κάνω. Αγκαζέ με το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης και φύγαμε.

Λοιπόν, πω, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, να το λέμε μόνοι μας βέβαια, γιατί τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά κάτι φωτογραφίες που έρχονται, ρε παιδί μου, όλα τα μπλε του κόσμου μαζεμένα σε αυτή τη χώρα είναι. Πω, βέβαια, έχω να πω μετά διάφορα για τη χώρα μας και τις ομορφιές της. Προς το παρόν όμως θέλω να πω τους τρόπους που επικοινωνούμε. 2-10-60-13-168-169 με σύνεση τώρα αυτό, και με ένα φρένο, γιατί εξακολουθεί να μην υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. Οπότε πάμε σιγά σιγά με αυτό. Αλλά με το Viber βομβαρδίστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι ο πιο ωραίος βομβαρδισμός, ο βομβαρδισμός της επικοινωνίας. Δεν έχει καμία σχέση με όλα τα άλλα, με ό,τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Λοιπόν, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να μας βρείτε και να μας στείλετε απλά και μια καλημέρα. Μια καλημέρα είναι αυτή, δεν φαντάζεσαι πόση στοργή θα δείξουμε.

Αχ, πώς το λένε. Αχ, βρε τρελόπαιδα. Έτσι δεν μας λέγανε. Τον ήμασταν. Τι κάνετε εκεί, βρε τρελόπαιδα. Ναι, τότε που τέλος πάντων δεν υπήρχαν τα πονάκια, δεν υπήρχαν τα αρθρωτικά, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο. Και με το που άκουγε την πρώτη νότα, εξφενδονιζόσουν κυριολεκτικά. Γιατί, γιατί ήθελες απλά να χορέψεις, ήθελες απλά να ξεδώσεις. Θα γίνει και αυτό, το λέω στα παιδιά που κάθονται τώρα και διαβάζουν και ζουν για την επόμενη μέρα ουσιαστικά. Θυμάμαι όταν δίναμε εξετάσεις, εντάξει, υπήρχε βέβαια, υπήρχε το άγχος, τώρα τι να λέμε. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί αυτό, όσες συμβουλές και όσο θετικός και να είσαι απέναντι σε αυτό, υπάρχει. Αυτό είναι να είναι δημιουργικό και να μην σε μπλοκάρει. Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, ρε παιδί μου, λέγαμε ας γίνει ό,τι γίνει. Φτάνει να έρθει η επόμενη μέρα.

Η Φενέρμπαχτσέ προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς την EuroLeague για τα προβλήματα που προέκυψαν στη διοργάνωση του Final Four εδώ σε εμάς στην Αθήνα με τον τουρκικό σύλλογο. Να αναφέρεται σοβαρές δυσλειτουργίες της διαδικασίας διάθεσης εισιτηρίων συγγνώμη, και στην οργάνωση των αγώνων. Όλες οι ενστάσεις και οι αξιολογήσεις μας, λέει η ομάδα, σχετικά με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους φιλάθλους μας, αλλά και τις οικογένειες των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου μας, έχουν κοινοποιηθεί επισήμως στη EuroLeague, ενώ έχει επίσης διατυπωθεί μια μεσαφήνεια, η απέτησή μας για μια ολοκληρωμένη εξήγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν. Αυτό. Ξέρετε πώς μεταφράζεται. Κώστα, ξέρεις. Αυτό μεταφράζεται ως εξής. Δεν έχω χωνέψει ακόμα την ήττα μου και κάνω μετάθεση των ευθυνών μου.

Λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλλωστε, όλοι πετρέλαιο βάζουμε. Θα αρχίσω να βάζω πετρέλαιο και ας μην το έχετε το αυτοκίνητο. Και ας τσινάει και ας τα στυλώνει. Δηλαδή, άμα είναι πιο δύνατο, τι να κάνω εγώ. Τώρα θα πάω να βάλω πετρέλαιο, ρε παιδί μου, αφού είναι επιδοτούμενο. Λοιπόν, το ύψος της ενίσχυσης θα είναι μειωμένο, όμως, καθώς περιορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, ήταν 20. Τώρα πέφτει, πάει στα 15. Την ίδια στιγμή δεν φαίνεται, φίλοι μου αγαπημένοι, να υπάρχει πρόθεση για επέκταση του Fuel Pass, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα με το τέλος του Μαΐου. Πάει και το Fuel Pass, πάνε και τα όνειρα. Και ναι, δεν είναι ψέμα, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο και να βρούμε τίτλους ειδήσεων στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αντίπεινα απειλή, η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας. Αμυντικά χαρακτηρίσαν τα χτυπήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε στο Earth News Radio ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, τόνισε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ωραία είναι η μοτοσυκλέτα τώρα το καλοκαίρι, μηχανή. Πω, το κρανάκι σου και ανοίγεσαι, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικά πώς να το κάνουμε, αλλά θέλει πολύ προσοχή, εννοείται. Λοιπόν, Κρήτη Αθήνα, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβό το ταξιδάκι για τους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το λιμάνι κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ελληνική αστυνομία τώρα κοιτάει έτσι προς Θεσσαλονίκη μεριά για παράνομες επιδοτήσεις. Πω, τι φαγωπό, τι είναι αυτό ρε παιδιά, πραγματικά. Λάρισα, συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ευχόμαστε αυτή τη φορά να είναι όλα σωστά και έτοιμα και να έχει αποδοθεί με έναν τρόπο ο σεβασμός που αρμόζει σε πρόσωπα και καταστάσεις. Σήμερα, ως εκπομπή, αρνούμαστε να ασχοληθούμε με το Μέσα Ανατολικό, πλην των πληγμάτων των Ισραηλινών στο Νότιο Λίβανο, με 31 νεκρούς. Και παιδιά και γυναίκες. Αριθμοί είμαστε, παιδιά. L.α.σίγμα. Ελλάς το όνομά του. Ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη, η απόδοση των αρχικών. Επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όλα βέβαια κρίνονται στην πράξη, αν θέλουμε να το πούμε και αυτό, και αν μη τι άλλο κινούνται λίγο τα νερά να μην μας πλακώσει και η πλήξη. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί, άλλο 36 βαθμοί Κελσίου στην Ελλάδα και άλλο στην Βρετανία και στην Γαλλία. Είναι σαν να ζουν αυτοί οι άνθρωποι το δικό μας 40 φεύγα καύσωνα και μάλιστα μέσα στο Μάιο.

Λοιπόν, λέει εδώ ο Μιχάλης, συγγνώμη για την παρέμβαση. Καλέ, τι συγγνώμη. Αλλά η μηχανή είναι ωραία όλο το χρόνο. Και το λέω, λέει, με πλήρη γνώση και με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας. Λοιπόν, Μιχάλη μου, δίκιο έχεις, απόλυτο. Οδηγώ κι εγώ μηχανή από... Δεν θα πω γιατί δεν μπορούσα να βγάλω δίπλωμα. Ξεκίνησα να οδηγώ μηχανή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Απλώς, πραγματικά το χειμώνα, ακόμα και με όλο τον εξοπλισμό κτλ., εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ είμαι με το κρύο, έχω ένα θέμα, Μιχάλη μου, γι' αυτό λέω το καλοκαίρι και το απολαμβάνεις πολύ περισσότερο. Θυμάμαι, παιδιά, κάποια πρωινά που πήγαινα και είχα εκπομπή πάρα πολύ πρωί, μα πάρα πολύ πρωί, και πήγαινα με τη μηχανή. Και φορούσα κανονικά το κράνος και όλα αυτά. Και κατέβαινα και πάγωναν οι μύες του προσώπου. Και δεν μπορούσα να μιλήσω, ούτε να γελάσω ούτε να μιλήσω. Ήταν μπότοξ βέβαια κανονικό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, πέρασαν τα χρόνια και λέω να πω μια καλημέρα στο Βύρονα, τη Νέα Σμύρνη, το Λαύριο, τη Σιτία, εκεί η βόρεια μεριά της, παιδιά. Πόσα μπλε είπα πριν ότι υπάρχουν στις φωτογραφίες, βάλτε και άλλα τόσα. Καλημέρα στο Πέραμα, Άνω Κορυδαλό, Χαριλάου, Σιάτιστα. Στους φίλους μας που είναι στο Αμπέλι, στο Αγνάντι Φθιώτιδας. Καλημέρα στην Πάφο, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Κοζάνη, το Αμίντεο. Στο φίλο μας που είναι οδηγός του Δήμου και ακούει δεύτερο. Καλημέρα στη Φινικούντα, τη Νέα Ιωνία, τη Γλυφάδα. Την Καλυθέα της Μεσσηνίας. Το ξέρετε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 24 Καλυθέες? Αυτή ήταν μια πληροφορία που δεν την είχα και μου την έδωσαν οι φίλοι μου. Καλημέρα στον Ψαρομαχαλά, στο Ανάπλι, εκεί στον Άφλιο, που ίσως μου γράφεται είναι η πιο παλιά γειτονιά. Και είναι και όμορφη. Καλημέρα στο Γαλάτσι, Καβάλα, Λέστερ και Τούμπαλιν. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, το Άργο, στο Βερολίνο, το Πίθιο, το Λουτράκι, το Αμίντεο. Καλημέρα στην Καρδίτσα και την Λίμνη Σμοκόβου. Καλημέρα και στην Κινέτα. Ο Φίλιππος, παιδιά, σήμερα έχει γενέθλια. Όλοι μαζί πάμε. Χρόνια πολλά, Φίλιππε, και φυσικά από τη Σμαράγδα.

0: Όλα άρχισαν ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Όταν οι γονείς του μικρού Σταμάτη αντιλήφθηκαν την αγάπη του στη μουσική, αποφάσισαν να αγοράσουν ένα πιάνο, παρότι το οικογενειακό νοικοκυριό χρειαζόταν καινούριο ψυγείο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, οι μελωδίες του Σταμάτη Κραουνάκη, συνήθως με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, συντροφεύουν τα συναισθήματα, τις σχέσεις μας και την κοινωνική μας ζωή με γνήσια μελωδικότητα, θέρμη, κέφι και χιούμορ. Προσέξτε με, αυτή την Κυριακή 31 του μήνα, τελευταία ημέρα του Μαΐου δηλαδή, στις 6 το απόγευμα, το ραντεβού την Κυριακή υποδέχεται τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης μιλά στο Φώτη Απέργη, όχι μόνο για τα τραγούδια του που τα αγαπήσαμε, τα αγαπάμε και θα τα αγαπάμε, αλλά και την εμφάνταστη διασκευή της Λυσιστράτης, βέβαια του Αριστοφάνη εννοείται, που θα παρουσιάσει με την Ελένη Ουζουνίδου, καταπληκτική, στον ομώνυμο ρόλο. Πότε? 12 και 13 Ιουνίου στο Ηρώδιο.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Κίνα ανακοίνωσε την έναρξη του πρώτου πειράματος παγκοσμίως με τεχνητά ανθρώπινα έμβρια στο διάστημα. Με τη μελέτη να εξελίσσεται ομαλά, σας το λέω για να μην έχετε ανησυχία, σύμφωνα με επιστήμονες από το Κέντρο Τεχνολογίας και Μηχανικής για την Αξιοποίηση του Διαστήματος της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών. Τα δείγματα τεχνητών ανθρώπινων εμβρίων που παρέδωσε πρόσφατα η αποστολή στο Κινέζικο Διαστημικό Σταθμό Tiangong είναι δομές που δημιουργήθηκαν από ζωντανά ανθρώπινα βλαστοκύτταρα. Τα πειράματα στοχεύουν να εξετάσουν πώς η ακτινοβολία και η μικροβαρύτητα επηρεάζουν την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική δημιουργία αυτόνομων αποικιών στη Σελήνη και τον Άρη. Τι γιατί? Για την υπογεννητικότητα στον Άρη.

όμορφες ερωτικές στιγμές περιγράφει το τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου. Φανταστείτε πόσο μακρινό, αλλά τι ωραία που στέκεται και στο σήμερα. Από εκείνο το αφιέρωμα που έκανε η Ρώσα Ία στις ρεμπέτησες, στην Ερτένα. Μπορείτε να τα ξαναβρείτε όλα αυτά, να ξέρετε, πάντα στο Netflix. Άντε να κάνεις τώρα φλερτ στον Άρη και στη Σελήνη. Θα μου πεις, άμα δεν έχεις που άλλο να πας, το κάνεις και εκεί το φλερτ σου. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς φλερτ, παιδιά, κακά τα ψέματα, δεν ζει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
1: .gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγούδι έτσι βαθιάς και βαριάς ενδοσκόπησης. Γεια σου Ματινάκη, Ματίνα Κανελοπούλου. Σας έχω πει, περνάει και ομορφαίνει έτσι αυτό το τοπίο μας. 6 λεπτά μετά τις 11 είμαστε, είναι ωραίο, είμαστε μια ωραία οικογένεια εδώ είμαστε. Και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, είμαστε και στο δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα όμως, να τα λέμε και αυτά. 6 λεπτά μετά τις 11 η σύνθεση της ομάδας εδώ που βγαίνει στον αέρα παραμένει ίδια. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και Άντρη Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αν μείνατε από πριν, πόσο πολύ σας ευχαριστούμε για αυτό, πάνω απ' ότι περνάτε καλά. Αν ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, σας καλωσορίζουμε και σας

Λοιπόν, να πω τις υπόλοιπες που δεν είναι όλες, γιατί χθες είδατε τι καλά που τα κατάφερα. Σήμερα δεν το βλέπω, αλλά θα προσπαθήσω, ενώ να απαντήσω στα μηνύματα. Καλημέρα στη Θερμή, τι ωραίο. Καλημέρα στην Κέρκυρα, την Αγόριανη του Παρνασσού. Καλημέρα στον Πύργο, Σίβηρη, Χαλκιδική, Νάου, Σαπάρου, Άργος, Ορεστικών και Πορτοράφτη, Ζαχάρο, Μαραθώ, Καμποκαστοριά, Ιθάκη με φωτογραφίες μαγικές. Θες από την Ανατολή, θες από το μεσημέρι, θες από τη Δύση, θες από τα μαύρα τα μεσάνυχτα, ό,τι ώρα και να τη δεις είναι πανέμορφη. Έχω πιστήρια, έχω τις φωτογραφίες στο χέρι μου. Καλημέρα στο Χαλάνδρι, καλημέρα στην Αποθήκη Ασπροπύργου. Η Λεμεσός συνεχίζει με δροσούλα, παιδιά. Είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κάτι έχει φέρει τα πάνω κάτω. Καλημέρα στην Πάτρα που πάει στην Άρτα. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα και στη Λιβαδιά. Και συνεχίζουμε την επικοινωνία μας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Η Θεά Ματίνα βοηθάει λίγο σε αυτό έως και πολύ. Με λυπήθηκε. Και στο Viber επίσης συνεχίζουμε κανονικά όπως γνωρίζουμε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες θα γίνει η αναζήτηση. Με δύο λέξεις, δηλαδή με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα θέλει δύο μη, διότι είναι πληθωρικό, όπως είμαστε εμείς γενικά.

Αξέχαστη, αλυσμόνητη, σου λέει, μένει η Ελλάδα σε όποιον την επισκέπτεται. Κάθε ξεχωριστό νησί, κάθε ξεχωριστό χωριό. Η Άνδρος συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026. Να σου πω την αλήθεια, εγώ τα ακούω λίγο βέρεσαι όλες αυτές τις λίστες που βγάζουν και τους καταλόγους. Γιατί βιετικά φορά είναι ένα άλλο, ας πούμε, που εννοείται ότι συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι το καλύτερο. Απλά εντάξει, λοιπόν, σύμφωνα με ένα νέο αφιέρωμα λοιπόν της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχώρισε το νησί της Άνδρου. Το έχω επισκεφτεί και είναι πραγματικά πανέμορφο, δεν το συζητώ. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η Άνδρος ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη, αλλά και το εύρος επιλογών που προσφέρει. Επίσης, να σας πω ότι η χώρα μας αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα του κόσμου για το 2026, ξεπερνώντας τη δεύτερη Νέα Ζηλανδία και την τρίτη Ιταλία. Η Ελλάδα περιγράφεται ως ζωντανή καρποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους και κλαδίτικη αρχιτεκτονική και το μεσογειακό φως. Αυτά τα στοιχεία μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Αν μπορούσαν να τη χαρούν και οι Έλληνες, θα ήταν υπέροχο, λέω εγώ. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έγινε έρευνα και θα σας πω αμέσως το συμπέρασμα αυτής της έρευνας. Όνειρο οι καλοκαιρινές διακοπές για έναν στους δύο Έλληνες, πάνω από δύο μισθοί για 5 μέρες σε νησί. Όμορφα που είναι στο νησί, όμορφα που είναι στο νησί.

Λοιπόν, σε δύο μηνύματα δικά σας θέλω έτσι για λιγάκι να μείνω. Το ένα λέει, όταν έχεις νεύρα, να σιδερώνεις. Πάλι νεύρα θα έχεις, θα έχεις και σιδερωμένα ρούχα, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, και μόλις ήρθε και ένα μήνυμα από το Λίντς, από τον φίλο μας τον Άγγελο εκεί, λέει, έπρεπε να μετακομίσουμε στο εξωτερικό για να μπορούμε να ερχόμαστε διακοπές στην Ελλάδα. Πλάκα, πλάκα, Άγγελε.

Τώρα που λέει αγάπη, μου στέλνει τι ωραίο, αρέσει Γιάννη, τι να κάνω, αφού μου στέλνει πολύ ωραία πράγματα θα τα λέω. Είναι αγκαλιασμένα δύο αδερφάκια και λέει το κοριτσάκι, τι είναι η αγάπη. Και της λέει ο αδερφός της, αγάπη είναι ότι ξέρω πως μου κλέβεις τις σοκολάτες και εγώ τις κρύβω ξανά στο ίδιο μέρος. Τι ωραίο. Τι ωραίο, έρχονται τίτλοι, Art News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέο κύκλωμα στην εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια για τον οργανισμό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών των Συνταξιούχων ζητούν αυξήσεις και οριζόντια κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί παρά την εκεχηρία. Ένα από τα πιο σφοδρά κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων. Δεκάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν προσπαθούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν μεσολαβητές σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Έτσι όπως ακούγα το τραγούδι, σκεφτόμουν πόσες εντολές καταπατάμε κάθε μέρα. Στην καθημερινότητά μας, έτσι απλά και χωρίς πολλή σκέψη. Όχι, δεν έβγαλα συμπέρασμα, γιατί αυτή τη στιγμή απαντώ και στα μηνύματά σας και γενικώς είναι σε εξέλιξη μια εκπομπή, όπως λένε και στην τηλεόραση. Λοιπόν, Κώστας Γιαννακόπουλος εξακολουθεί να είναι μαζί μας. Γεωργακόπουλος, ναι. Γιατί να είναι Γιαννακόπουλος ο άνθρωπος. Γεωργακόπουλος μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Άντρε Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μια καλημέρα στη Λαμία. Μια καλημέρα και στο Βούπερταλ. Μας ενημερώνει το Βούπερταλ ότι 10 η ώρα το πρωί με 20 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Καλημέρα στη Χασιά, την Τρίπολη, το Ηράκλειο, την Άνοιξη, το Λίντς, την Αμοργό. Μα δείτε μια φωτογραφία από την Αμοργό. Θα ξεχάσετε ό,τι λένε οι Times και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, καλημέρα. Στη Χίο, το Όσλο. Το Όσλο τώρα, ας πούμε, εκεί ήρθε μια φωτογραφία όπου νυχτώνει αλλά και δεν νυχτώνει ταυτόχρονα. Και λέω, τι συνθήκη είναι αυτή, ρε παιδί μου, πόσο ξένη, ας πούμε, προς την ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο προς την ελληνική. 10 το βράδυ είναι και είναι ο ουρανός κανονικά. Προς το σαν να διλυνιάζει ένα πράγμα, δεν υπάρχει λέξη. Αυτή την εποχή μας λέει, ο Νίκος σκοτεινιάζει λίγο κατά τα μεσάνυχτα και μετά από 3 ώρες περίπου αρχίζει να χαράζει. Άκου να δεις τώρα. Αυτό θα ήθελα να το ζήσω για λιγάκι όμως. Πιο πολύ νομίζω θα μεταράξει πάρα πολύ. Καλημέρα στο Άνω Γαλάτσι, το Πήλιο, της Αμπελοκήπους και το Παρίσι με καύσωνα, παρακαλώ πολύ. Ο φίλος μας είναι The Fans και μας ενημερώνει και έχουμε και μια ωραιότατη πρόσκληση. Δίπλα στον Άραχθο να πάμε να κατοικοεδρεύσουμε, να φάμε παϊδάκια και να περάσουμε υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά δελεαστική.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρετίζουν την καταδίκη του ΟΗΕ για την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στις 17 Μαΐου. Λοιπόν, όλο αυτό είναι, όπως το ακούμε, ένα τίποτα. Ο ΟΗΕ καταδίκασε. Και λοιπόν, οι άλλοι χαιρέτησαν την καταδίκη. Και λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα που ούτε προσθέτουν ούτε αφαιρούν. Απλά γεμίζουν τυπικά ένα κενούλι στις υπαρξιακές τους ανησυχίες και φυσικά στο δελτίο της επικαιρότητας. Ως εκεί.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το πόσο αγαπάμε τον Τόλι Βοσκόπουλο, τον Γιάννη Πουλόπουλο κτλ. Το ξέρετε όλοι. Αλλά ξέρετε και πόσο αγαπάμε εδώ ως εκπομπή, εννοώ, και τον Στέλιο Καζαντζίδη, ας πούμε, έτσι. Γιατί το λέω τώρα αυτό, θα σας πω. Κάποια στιγμή ο Στέλιος Καζαντζίδης μίλησε κάπως υποτιμητικά, ρε παιδί μου, για αυτούς τους νέους καλλιτέχνες που ήρθαν πολύ αργότερα, δηλαδή προς το τέλος της δεκαετίας του 60, μέσα προς το τέλος της δεκαετίας του 60, και μάλιστα ήταν τόσο απαξιωτικός απέναντί τους που δεν είπε καν τα ονόματά τους και είπε κάτι όπουλοι και όπουλοι. Λοιπόν, ναι, τη 2026 όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι έχουν αποκατασταθεί μέσα μας, έτσι, έχουμε αφομοιώσει τα πάντα και αγαπάμε τόσο το Στέλιο Καζαντζίδη, όσο και τον Τόλι Βοσκόπουλο, όσο βέβαια και τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα, φτάσαμε στο τέλος. Mm-hmm. Ωραία που περάσαμε από τις 10 που είμαστε μαζί. Να πω μια καλημέρα στη Λαμία. Επίσης, να πω μια καλημέρα στο Μιλάνο. Το Μιλάνο έχει 31 βαθμούς, παιδιά, σήμερα. Και ξέρουμε που είναι το Μιλάνο, έτσι δεν είναι και χαμηλά. Καλημέρα στην Γενέβη, με 30 βαθμούς η Γενέβη. Έχουμε γίνει δελτίο καιρού της Ευρώπης κανονικά και μου αρέσει αυτό γιατί έχουμε μια εικόνα. Καλημέρα στο Γρεβενίτη, εκεί στο Ανατολικό Ζαγόρι. Την Καρδίτσα, καλημέρα. Στην Καρδίτσα, στην Ορεστιάδα. Στο Τσέστερ, καλημέρα Σκοπιά, Φλόρινα και Κυψέλη. Κολονάκι. Το Ηράκλειο, τη γανίζει σουτζουκάκια και ακούει δεύτερο. Και αν μας αρέσουν τα σουτζουκάκια, έχω να πω. Με Κίμινο όμως που να το ακούς, έτσι να το καταλαβαίνεις. Καλημέρα και στα Αντίκυρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και στον Άλυμο που βλέπω τώρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που δεν πρόλαβα καν να απαντήσω. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί και ίσως αύριο να τα καταφέρω καλύτερα. Δίνω τώρα ραδιοφωνική σκυτάλη μετά το τελευταίο τραγούδι, το οποίο αφιερώνω κυρίως στο δεύτερο όροφο. Δίνω ραδιοφωνική σκυτάλη στα νέα ελληνικά. Σήμερα θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι από την Εφέλη Φασούλη, μέσα από την επιμέλεια του Χρήστου Παπαμιχάλη. Και αμέσως μετά, βέβαια, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά Ελένη Γιαννοπούλου, άλλη μια μέρα ως τις 2 το μεσημέρι στην συντροφιά μας. Ευχαριστώ Κώστα Γεωργακόπουλε που ήσουν στον ήχο. Ήταν η Άντρια Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Να έχουμε όμορφη μέρα, να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Και να τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10. Από το δεύτερο πρόγραμμα, φιλιά πολλά, για χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Νεφέλη Φασούλη κυκλοφορεί ένα τραγούδι που είναι αδύνατο να μην το προσέξεις. Και για αυτό που είναι μουσικά, αλλά και για αυτό που λένε οι στίχοι του. Πυρ, γυνή και θάλασσα, η Νεφέλη Φασούλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια, καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια.

0: www.radiomera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν η Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι αδιανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Εδώ είμαστε κι εμείς, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και ξεκινάμε. Ένα τραγούδι το οποίο, όπως συμβαίνει με πολλά τον τελευταίο καιρό, γνωρίζει μια δεύτερη ζωή μέσα από μια τηλεοπτική διαφήμιση και μάλιστα από εκείνες τις συγκινητικές, είναι αλήθεια. Έτσι το φέραμε κι εμείς έτσι στο προσκήνιο και στην εκκίνηση μιας ακόμη εκπομπής. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η στίχη της Λίνας Δημοπούλου, για να μας δώσει ανάσα, για να πάρουμε φόρα, για να συναντηθούμε ξανά εδώ που βρισκόμαστε στις εβδομάδες στα μισά και στην άκρη του Μάη. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλή βόλτα να έχουμε. Σε λίγο θα συστηθούμε κιόλας.

Να τα και τα χειροκροτήματα, δεν ξέρω αν είναι για μας. Πάντως για το Μίλτο Πασχαλίδη είναι σίγουρα. Πάμε με τα blues της Άγριας Νιώτης και ένα τραγούδι που μας πάει στα χαράματα της Τετάρτης. Πάνε αυτά, πέρασαν.

0: σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Εμείς δεν το σβήσαμε τους χάρτες μας, εδώ είναι όλοι ανοιχτοί και πού δεν θα ταξιδέψουμε και σήμερα, και όχι μόνο με τα τραγούδια, αλλά και με τα δικά σας μηνύματα και με τα δικά σας λόγια. Μίλτος Πασχαλίδης για τα χαράματα της Τετάρτης, αλλά πέρασε η ώρα. Πλέον είμαστε στο πρωινό, ένα πρωινό που και αυτό σιγά σιγά γίνεται μεσημέρι. 11 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Απέναντί μου έχω σήμερα τον Κώστα Γεωργακόπουλο, ο οποίος φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Εκείνη που δεν υπάρχει, δεν την έχω ούτε σήμερα, είναι η Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απαντούμε και σήμερα στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Ελπίζω η Έρη μας να επιστρέψει σύντομα και όλα να γίνουν κανονικά ως προς τα τηλέφωνα, γιατί όλα τα υπόλοιπα κανονικά τα βρίσκεται. Έχει γίνει ήδη η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Αν χρησιμοποιείτε το Facebook του Δεύτερου, μπορείτε και από εκεί να μας στείλετε μήνυμα από το Messenger. Και για όλους υπάρχει το Viber, κάτι που μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε με τα κινητά μας τηλέφωνα. Μπαίνετε στη μεγάλη ομάδα του Δεύτερου, Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και μας στέλνετε γραπτά μηνύματα και ό,τι αυτά μπορούν να περιέχουν, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, έτσι, τις κάναμε τις συστάσεις, είπαμε για την επικοινωνία. Όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω να είστε καλά, να νιώθετε καλά. Για να δούμε πού θα πάμε εμείς, πού θα μας στείλουν τα τραγούδια.

Και βέβαια ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Το τραγούδι αυτό όμως ανήκει στον Αλέξανδρο Κτιστάκη, ο οποίος αποδεικνύεται και πολύ ωραίος και ως δημιουργός. Αυτό ήταν το «Αχ, καρδιά μου». Καρδιές χτύπησαν, νέα κόμματα ανακοινώθηκαν, οι πόλεμοι συνεχίζονται και η ακρίβεια επίσης. Αν είναι να περάσετε από βενζινάδικα, αφήστε το, μην το κάνετε. Όλο ένα και χειρότερο το πράγμα και δεν βλέπω να έχουμε και έξοδο. Το καλοκαίρι βέβαια πλησιάζει, ο καιρός φέρνει λιακάδες, φέρνει και αεράκι, αρκετό αεράκι σήμερα, τουλάχιστον στα δικά μας τα μέρη. Μισή ακόμη εβδομάδα έχουμε να βγάλουμε, αφήστε που πλησιάζει και τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται και από ό,τι καταλαβαίνω και ξέρω και θυμάμαι, δεν είναι για όλους, αλλά αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα το αξιοποιήσουν. Το τριήμερο έρχεται την επόμενη Δευτέρα, φέτος πέφτει 1η του Ιούνιου. Είναι μια ημερομηνία κινητή, εορτάζεται πάντα 50 μέρες μετά το Πάσχα, οπότε δεν ξέρεις πότε ακριβώς πέφτει κάθε χρόνο. Παραδοσιακά όμως, για εκείνους που φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, είναι μια ανάσα, δίνει μια ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις, τις σκεφτόμαστε και αυτές. Αλλά αυτό ισχύει για το δημόσιο, για τις τράπεζες, για τα σχολεία, για ορισμένες υπηρεσίες. Στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα, όπως τα ξέρετε πολύ καλά, είναι αλλιώς. Πάντως έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και το ξέρουμε. Και κάπως έτσι προχωράμε στο χρόνο, στον καιρό και σε αυτόν τον Μάιο που ούτε καταλάβαμε πώς φτάνει στο τέλος του. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του χρόνου, να περνάει, η καλύτερη δουλειά.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, η τραγούδι που πολύ αγαπήσαμε από τότε, από την αρχή του 90, όπως και ολόκληρο αυτό, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Το «Μένω εκτός» ήταν μια παραδοσιακή τσιγκάνικη μελωδία με στίχους της Λίνας Νίκολα Κοπούλου. Και εδώ είμαστε και πλησιάζουμε σε λίγο και στους πρώτους τίτλους ειδήσεων που θα έρθουν από το Earth News Radio. Και αντιλαμβάνεστε ότι μία από τις πρώτες ειδήσεις από χτες σίγουρα είναι το νέο κόμμα που ήρθε στο προσκήνιο, το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτός είναι ο τίτλος. Και εμένα το πρώτο τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό είναι αυτό του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το «Ελάς, ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς». Ποιος ξέρει, κανείς δεν ξέρει. Αν και ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν εκεί χτες και με τις μουσικές του έντυσε το βίντεο της αναγγελίας του νέου κόμματος. Όλα δείχνουν πως το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές θα έχει πολλά, θα μας περιμένουν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Είναι σίγουρες οι αλλαγές, δομικές κιόλας, φαντάζομαι, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε εξελίξεις και με αυτές τις εξελίξεις προχωράμε και πάμε και γίνονται και άλλα και γίνονται πολλά και εδώ στα δικά μας τα μέρη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γενικά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει ποτέ μα ποτέ να πλήξουμε. Επίσης έχουμε τα τραγούδια εδώ και για όλα έχουν μιλήσει τα τραγούδια. Για ακούστε τώρα πώς τα λέει ο μέγιστος Μανώλης Ρασούλης. Είναι ο Νίκος Παπάσογλου, είναι η Βασόλα Γιάννη. Για τις καινούργιες εποχές, για την εποχή του υδροχώου εν προκειμένου, τώρα δεν ξέρω σε ποια εποχή είμαστε. Αλλά όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, κάπως έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Βαγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί, παράτηνε και χειρία δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Η αλήθεια είναι ότι πολύ βαρύ χειμώνα δεν είχαμε, αλλά για να δούμε και τι καλοκαίρι θα έχουμε, μήπως έχουμε μόνο καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Θα δούμε, αυτά ήταν τα σύννεφα μπαλόνια και πραγματικά τα σύννεφα σαν μπαλόνια σήμερα στον ουρανό με το αεράκι πετούν δεξιά και αριστερά. Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη που τραγούδησε αυτό το τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Οδυσσέα Ιωάννου και μας εισήγαγε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα το βράδυ και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο η Βιολέτα Ίκαρη θα παρουσιάσει ζωντανά τα τραγούδια από αυτό το τελευταίο της άλμπουμ, από τα σύννεφα μπαλόνια, και η αφορμή είναι η κυκλοφορία του και σε βινήλιο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ετοιμάζουν μια βραδιά γιορτινή εκεί στη Γαλιάντρα, στο κέντρο αυτής της πόλης, στις 8.30. Αν αγαπήσατε το δίσκο, ας το έχετε κατά νου, είναι μια ευκαιρία να τον ακούσετε ολόκληρο, αλλά και άλλα τραγούδια της Βιολέτας Ίκαρη. Και εμείς είμαστε εδώ και προχωράμε και λέω να το κρατήσουμε αυτό το φως και να κρατήσουμε και τα χρώματα που με το φως γίνονται διαφορετικά. Ένα απόσπασμα από το αγαπημένο μουσικό κουτί, αυτήν την τόσο ωραία εκπομπή είναι αυτό, όταν είχε καλέσει την Ελένη Τσαλιγοπούλου για να τραγουδήσει Απόστολο Καλδάρα.

Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου ήταν αυτή που δεν τα πάει κόντρα με τον καιρό. Η σοφή Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Απόσπασμα, ξαναλέω, από μια εκπομπή που είχε παίξει το 2022 στο Μουσικό Κουτί. Με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδούσε. Άλλωστε, είναι γνωστό πόσο πολύ αγαπάει η Ελένη Τσαλιγοπούλου τον Απόστολο Καλδάρα. Ολόκληρο δίσκο κιόλας ετοίμασε για εκείνον και του τον αφιέρωσε. Να ξέρετε ότι σήμερα το βράδυ στις 9, στην εκπομπή του Γιώργου Τσάμπρα, ο γιος του Απόστολου Καλδάρα, ο Κώστας Καλδάρας, ένας πολύ ενδιαφέρον και πολύ ταλαντούχος συνθέτης, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε πολύ τη δεκαετία του 90 και τώρα ζει στην Άουσα, και αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να φτιάξει μια ορχήστρα που θα παίζει τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα σε συγκεκριμένες παραστάσεις στην Ελλάδα. Περνά από τα μέρη μας, θα είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και θα συζητήσουν παρέα με τον Γιώργο Τσάμπρα, και για τα τραγούδια του πατέρα του, του Απόστολου, αλλά και για τα δικά του τραγούδια. Αυτό σήμερα το βράδυ στις 9. Πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι του Κώστα Καλδάρα. Από εκείνη τη νυχτερινή κυβέρνησή του τότε. Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Νταλάρας.

Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σχεδόν όποτε ακούμε αυτό το τραγούδι, από τις πολύ ωραίες διασκευές που έχουν γίνει στο Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη εδώ του Μάνου Ελευθερίου ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, που ερμήνευσαν και διασκεύασαν. Και όπως ακούσατε, από τους καημούς τους προσωπικούς και από τους καημούς του κόσμου, πέρασαμε και στους καημούς της πατρίδας. Ένα τραγούδι που έρχεται από άλλες σκοτεινές και ταραγμένες εποχές, από την εποχή της δικτατορίας. Και σήμερα, να ξέρετε, έχουμε να θυμόμαστε μια σκοτεινή και ντροπιαστική μέρα για την Ελλάδα. Το 1963, 27 του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ήταν 22 του Μάη όταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης παρέστη και μίλησε για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος αυτής της εκδήλωσης δέχθηκε δολοφονική επίθεση από ακροδεξιούς, τραυματίστηκε σοβαρά, δεν τα κατάφερε, παρόλο που γιατροί και καλεσμένοι γιατροί από όλο τον κόσμο προσπάθησαν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά θα ήθελες να είναι φίλος σου, ένας άνθρωπος που θα ήθελες μόνο ομοίοι του να υπάρχουν στον κόσμο για να γίνουν όλα πιο δίκαια. Ήταν γιατρός, ήταν διακεκριμένος αθλητής, ήταν πολιτικός που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και την ειρήνη. Δολοφονήθηκε από παρακρατικούς και αυτό, ο θάνατός του, προκάλεσε τεράστια αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, οξία πολιτική κρίση τότε, αλλά και διεθνή κατακραυγή. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχουν γραφτεί για εκείνον, παρόλο που γράφτηκε για άλλους λόγους, είναι και αυτό που θα έρθει.

Αν εμάς που ακούμε αυτό το τραγούδι έτσι τόσα και τόσα χρόνια μετά, που δεν ήμασταν καν, δεν ζούσαμε αρκετοί από εμάς εκείνη την εποχή, τότε τι να πεις για το τι συνέβη τότε όταν ακουγόταν το γελαστό παιδί? Φαντάζεστε τι ρήγη συγκίνηση θα προκαλούσε. Ήταν η ελληνική απόδοση ενός ιρλανδικού αντάρτικου τραγουδιού, η απόδοση από τον Βασίλη Ρώτα, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν γράφτηκε για τον Γρηγόρη Λεμπράκη, είχε γραφτεί για έναν άλλο επαναστάτη Ιρλανδό, τον Μάικλ Κόλινς. Όμως αυτό το τραγούδι με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη ταυτίστηκε απόλυτα με τον Γρηγόρη Λαμπράκη και με τη γενιά του, και έντυσε μουσικά και την ταινία την ιστορική «Το Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, που είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, που αφηγείται τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τέτοια γινόντουσαν εκεί, σε άλλες εποχές, και εκεί και αλλού στον κόσμο.

Ένα τραγούδι το οποίο όλοι το γνωρίζουμε με τους στίχους του, τους ελληνικούς από το Διονύση Σαββόπουλο. Το γνωρίζουμε ως τον Παλιάτσο και τον Ληστή. Εδώ ακούσαμε το πρωτότυπο, την αρχική του εκδοχή από τον δημιουργό του, από τον Bob Dylan. Αυτό ήταν το All Along the Watchtower. Και λέω να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, μια που είμαστε ήδη στον επίλογό της, με το Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος όταν διασκευάζει το κάνει με έναν πραγματικά μαγικό τρόπο. Όταν διασκεύαζε, έτσι, γιατί πρέπει πλέον να χρησιμοποιούμε χρόνους παρελθοντικούς. Έλατε να πάμε στο ξενοδοχείο του, σε εκείνο το άλμπουμ το οποίο έχει φιλοξενήσει κάποια απίστευτα τραγούδια από ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ η διασκευή του Διονύση Σαββόπουλου σε ένα τραγούδι των Talking Heads, David Byrne και Brian Eno. Είναι το «Μια φορά σε αυτή τη ζήση» στα ελληνικά, «Once in a lifetime» στα αγγλικά, στην αρχική του εκδοχή. Ο Διονύσης Σαββόπουλος το ερμηνεύει παρέα με τον Αλκίνο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Το ακούμε και επιστρέφουμε. Έχουμε μία ακόμη ώρα δικιά μας έως τις 2.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίσθασε η πίνη σε αυτό

ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ίδια όπως ήταν.
1: Same as it ever was.
0: Ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντησης. Υδάτων και η πλοήγησης. Πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: ρωτάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι, τι να σημαίνει.
1: Και εξίσταση.
0: Η λεωφόρος, πού να πηγαίνει. Και εξίσταση, η πίνση αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι αυτά τα μαγικά φτερά που όλοι ψάχνουμε, ίσως γι' αυτό και έχουμε αγαπήσει πολύ αυτό το τραγούδι. Τραγούδι του Γιώργου Κυριάκου και του Νίκου Μωραΐτη και ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο για το Σταύρο Νηφοράτο. Το τραγούδισε εδώ, τραγούδισε αυτά τα φτερά τα μαγικά παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα, 4 λεπτά μετά τη μία. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι, ήρθατε τώρα ή παραμένετε συντονισμένοι. Όπου και αν είστε, εύχομαι να είστε όμορφα, να νιώθετε όμορφα, γιατί έχουμε, όπως νομίζω ότι ξαναείπα, άλλη μισή εβδομάδα να βγάλουμε. Απέναντί μου εδώ και μισή ώρα έχω τη Μάιρα Ξίδη να φροντίζει τόσο ωραία τους ήχους μας. Ερυγκίντζου δεν έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο, συλλέγω όμως εγώ τα μηνύματά σας. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές και λέω να στείλω τις πρώτες καλημέρες ή καλό μεσημέρι, ό,τι θέλετε, σε Πύργο, Πλατίκαμπο, Σαντορίνη, δύο φίλες από την Αγία Παρασκευή, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, στην Πάτρα και το Πέραμα, τους Άγιους Ανάργυρους και την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, το Χρυσό των Σερών και τα Ηλίσια, επίσης την Ερμιόνη, τη Χίο, την Κοζάνη, το Ρέθυμνο, την Ναύπακτο, την Κέρκυρα, την Κόρινθο, την Καρδίτσα, τα Σπάτα, την Καλυθέα. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, σε λίγο, γιατί τώρα έρχεται για πρώτη φορά στον αέρα αυτής εδώ της εκπομπής ένα τραγούδι που κάτι μου λέει πως θα το ακούμε πολύ πολύ συχνά μαζί. Για ακούστε το και ελπίζω να συμφωνείτε.

Ναι, λοιπόν, αυτά ήταν τα χίλια περιστέρια, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ξέραμε. Δεν ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Δεν ήταν μια πολύ ευγενική διασκευή σε αυτό το τραγούδι από τα κλασικά του Γιώργου Ζαμπέτα. Αρχή δεκαετίας του 90 είχαν κυκλοφορήσει με τη φωνή του Γιώργου Ζαμπέτα αυτά τα χίλια περιστέρια και τους στίχους της βιογράφου του, της Ιωάννας Κλιάσιου. Και μάλιστα ήταν πολύ χαρούμενος ο Γιώργος Ζαμπέτας, γιατί ήταν μια από τις πολύ μεγάλες τελευταίες του επιτυχίες. Λίγο καιρό μετά έφυγε από τη ζωή και τώρα, 30 τόσα χρόνια μετά, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου το παίρνουν, το διασκευάζουν χωρίς τα λαϊκά όργανα, αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική ενορχίστρωση που θέλει να φτάσει αυτή η κλασική σύνθεση και στα αυτιά της νεότερης γενιάς και προσαρμοσμένη και στο ύφος των ερμηνευτών. Ένα τραγούδι που μόλις μας ήρθε, έτσι ζεστό και φωτεινό, σαν το καλοκαίρι που πλησιάζει και μάλλον θα συνοδεύσει πολύ ωραία το καλοκαίρι μας. Άλλο ντουέτο. Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλης Φάμελος, τώρα.

Ένα πολύ αγαπημένο δίδυμο, δύο αδελφές, οικογενειακή υπόθεση από τη Σουηδία, είναι η First Aid Kit, έτσι ονομάζουν το συγκρότημά τους, δηλαδή κουτί πρώτων βοηθειών, και εδώ τραγούδησαν το My Silver Lining. Τα χρειαζόμαστε κάτι τέτοια κουτιά, χρειαζόμαστε πρώτες βοήθειες, η φύση χρειάζεται πρώτες βοήθειες. Μια που βγήκαμε εκτός συνόρων, να πούμε ότι πραγματικά βράζει ο τόπος στην Ευρώπη, το λέγαμε και χτες, ειδικά σε Γαλλία, σε Βρετανία και σε Ιταλία. Ιστορικές θερμοκρασίες, έτσι, κύμα καύσωνα 12 βαθμοί παραπάνω από τους κανονικούς για την εποχή. Αυτά συμβαίνουν εκεί. Τώρα στα δικά μας τα μέρη η ειδική είναι σχετικά καθησυχαστική, καθησυχαστική για τα σενάρια ακραίου καύσωνα που είχαν αρχίσει να φανερώνονται και έλεγαν ότι θα έρθουν στη χώρα μας. Οι μετεωρολόγοι λένε πως η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο μεν το επόμενο διάστημα, αλλά δεν θα έχουμε φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα που πλήττουν τη βορειοδυτική Ευρώπη. Αλλά τι να το κάνεις, όλοι ενωμένοι είμαστε σε αυτά, και η κλιματική αλλαγή πότε χτυπάει εδώ και πότε αλλού. Και διάβαζα πρόσφατα κάτι πάρα πολύ σοφό από έναν πολύ αγαπημένο συγγραφέα, από τον Ιαν Μακγιούαν, ο οποίος βρέθηκε στο Hay Festival ακριβώς μια μέρα την ώρα που η Βρετανία έσπαγε ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο, και μιλούσε για το κλίμα και υποστήριξε ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ότι η απεσιοδοξία είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Ότι η αισιοδοξία, είπε, είναι ηθικό καθήκον απέναντι στην κλιματική κρίση. Ένας πραγματικά πολύ αγαπημένος συγγραφέας, μάλιστα το τελευταίο του βιβλίο διαδραματίζεται στο μέλλον, σε μια Αγγλία που λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει βυθιστεί στη θάλασσα. Όμως ο ίδιος επιμένει ότι η συζήτηση για το κλίμα δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στην καταστροφολογία, και είπε επίσης ότι η αισιοδοξία είναι και άσκηση λογικής, επειδή ο κόσμος είναι μεγάλος, επειδή οι κοινωνίες είναι διαφορετικές και επειδή είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη καλές αλλαγές που δεν τις έχουμε ακόμη αντιληφθεί. Αυτά έλεγε ο Ιαν Μακγιούαν, και σε μια εποχή που όλα αυτά τα θέματα και τα προβλήματα μοιάζουν συχνά αμετάκλητα, ο συγγραφέας προτείνει την αισιοδοξία, όχι σαν παρηγοριά, αλλά σαν ένα τρόπο για να συνεχιστεί η δράση, και πολύ καλά κάνει.

Ακριβώς όπως το είπε το τραγούδι, έτσι τα είπε και ο Ιαν Μακιούαν. Κάνε το δάκρυ σου χαρά. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν το καταφέρεις αυτό, αν βυθιστείς στη θλίψη, τελικά τίποτα δεν θα καταφέρεις και τίποτα δεν θα αλλάξει. Και μια που είμαστε έτσι στο πλαίσιο της αισιοδοξίας, να πούμε και μια καλή είδηση. Όπου τις ανακαλύπτουμε, τις λέμε. Αλλά είναι μια είδηση που έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων για την κλιματική κρίση. Λοιπόν, ένα σπάνιο τροπικό εντός εισαγωγικών δάσος της Ευρώπης επιστρέφει στη ζωή μετά από αιώνες. Ένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης, λένε οι επιστήμονες και προσπαθούν να το επαναφέρουν μαζί με περιβαλλοντικές οργανώσεις, και το δάσος αυτό βρισκόταν στη Βόρεια Ιρλανδία. Ήταν ένα από εκείνα τα απίστευτα κέλτικα τροπικά δάση, ένα αρχαίο είδος δάσους που κάποτε κάλυπτε πολύ μεγάλο μέρος και της Ιρλανδίας και της Βρετανίας, αλλά σήμερα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης και αποκατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη. 41 στρέμματα έχουν αρχίσει να φυτεύονται από πολύ συγκεκριμένα δέντρα, από ηθαγενή δέντρα. Ξεκίνησαν να φυτεύουν και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, και κάποια στιγμή όλο αυτό μπορεί να γίνει ξανά δάσος. Μην περιμένετε να γίνει το αρχαίο δάσος που ήταν, γιατί η φύση μεταξύ άλλων μας διδάσκει και υπομονή. Ας γίνει αρχή και ας περιμένουμε πολλά πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει το δάσος, ένα οικοσύστημα από το οποίο εξαρτώμαστε για την ίδια μας την επιβίωση.

Έτσι, για να χαρούμε λίγο μέσα σε αυτό το μεσημέρι που δεν έχει και πολλά για να χαρεί, ένα τραγούδι του Σπίλιου Μεντή ήταν αυτό, έτσι όπως το τραγούδισε η κόρη του, η Νένα Μεντή, αυτή η εξαίρετη ηθοποιός, έχοντας στο πλευρό της και την Αφροδίτη Μάνου και τη Γιωβάνα. Ήταν εκείνα τα τραγούδια του Σπίλιου Μεντή, κυρίως με την Αφροδίτη Μάνου, που είχαν κυκλοφορήσει στην αρχή της δεκαετίας του 90. Κι όμως υπάρχει χαρά και θα χαρούμε ακόμη περισσότερο, γιατί δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων όπως μας ενημέρωσαν από το Art News Radio. Δεν θα έρθουν σε λίγο, γιατί σε 4 λεπτά από τώρα θα ερχόντουσαν. Το ρολόι θα δείξει 1:30. Οπότε να κρατήσουμε λίγη χαρά ακόμη και να πάμε και σε αυτή την ωραία διασκευή που έκαναν η Mamba LD παρέα με τη Ρένα Μόρφη. Και από το Σπίλιο Μεντή στον Τάκη Μωράκη και τον Γιώργο Οικονομίδη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Εδώ είμαστε ξανά, επιστρέψαμε, να το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Και ήταν ο Σωκράτης Μάλλα μας και ήταν η Μελίνα Κανά και ήταν οι δικές τους ανήσυχες μέρες και είναι και η ανάρτηση, το post της σημερινής εκπομπής. Και νομίζω δικαίως είναι, γιατί σε αυτό το τραγούδι συμπυκνώνεται περίπου το αίσθημα αυτής της μέρας, ζεστός καιρός, τέλος του Μάη και ένα αεράκι να φυσάει, το οποίο μερικές φορές γίνεται και αρκετά δυνατό. Μνήμες από τη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 90 και τραγούδια, δημιουργεί και λόγια που είναι πάντοτε κοντά μας από τότε και τους κρατούμε και προχωράμε. Πάντα κοντά μας και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Να στείλω χαιρετισμούς και καλό μεσημέρι στον Εύωσμο, την Πτολεμαΐδα, την Ηλιούπολη και την Ηλιούπολη ξανά, την Αγόριανη στον Παρνασσό, την Τρίπολη, τη Σκίδρα, τη Γαλισσά στη Σύρο, στο Λαύριο, το Μάτι, τη Βούλα, την Ικαρία, το Μεταξουργείο, την Περαία της Θεσσαλονίκης, το Δίστομο, την Πηλαία και το Θησίο. Και αφήνω για το τέλος χαιρετισμούς αλλά και πάρα πολλές ευχές σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο που μας ακούει καθημερινά και επικοινωνεί πάρα πολύ τακτικά, από το μακρινό Όσλο, από την Νορβηγία. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν στο φίλο, τον πολύ φίλο του δεύτερου προγράμματος, τον Νίκο εκεί. Και πάμε να προχωρήσουμε. Το επόμενο τραγούδι που θα έρθει, έτσι όπως θα το ακούσετε, το ακούτε αποκλειστικά και μόνο σε μας. Και θα παρουσιαστεί και θα ακουστεί έτσι και τηλεοπτικά το Σάββατο που μας έρχεται στην εκπομπή Παρέα. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο.
1: Πόσο σου πήγαινε η βροχή κείνο το βράδυ

Λοιπόν, αυτές ήταν οι ατάκες, ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου με στίχους του Άλκη Αλκαίου. Το είχε πρώτο τραγουδήσει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τώρα το ακούσαμε από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και είναι ένα από τα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου που θα ακουστούν αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου στην εκπομπή Παρέα, στην δημόσια τηλεόραση με τον Γιώργο Κουβαρά. Μια εκπομπή που αυτό το Σάββατο θα τιμήσει έναν από τους σπουδαιότερους και προσωπικά έναν από τους πιο αγαπημένους μου στιχουργούς, τον Άλκη Αλκαίο, που για τη ζωή του δεν ξέρουμε πολλά. Μετά τα μάθαμε εκ των υστέρων. Είχε αποφασίσει και διατηρούσε πάρα πολύ χαμηλό προφίλ. Ούτε καν φωτογραφίες του δεν κυκλοφορούσαν τον καιρό που ζούσε. Αλλά μετά μάθαμε πολλά και ακούσαμε πολλά και το Σάββατο θα μάθουμε περισσότερα. Τα σπουδαία τραγούδια του Άλκη Αλκαίου θα πλημμυρίσουν την παρέα αυτό το Σάββατο και εκεί θα είναι, εκτός από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη που ακούσαμε, και ο δικός μας ο Κώστας Θωμαίδης και ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και πολλοί πολλοί άλλοι που τον γνώρισαν και που τον αγάπησαν το Σάββατο. Όλα αυτά και εμείς κρατάμε μία από τις συμμετέχουσες στην ερμηνεία να έρθει παρέα με ένα σπουδαίο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, το οποίο μας το ζητήσατε εσείς χτες. Δεν ξέρω αν ισχύει και σήμερα, αλλά εμείς σήμερα θα το ακούσουμε. Μαριάννα Κατσιμίχα.

Βασισμένο σε παραδοσιακά τραγούδια, αυτό με τα ξενιτεμένα πουλιά. Όταν ένα καιρό είχε ξενιτευτεί και η Έλενα Λεόνι κάπου στα βουνά της Ελλάδας, έγραψε αυτό το τραγούδι, το ονόμασε «Βροχή» και σίγουρα θα το παρουσιάσει σήμερα το βράδυ, καθώς έχει μία ακόμη εμφάνιση στο Ήλιον Plus. Όπως καταλάβατε, είμαστε στην τελική ευθεία, οπότε σας ενημερώνουμε και για άλλα πράγματα που θα μπορούσατε ίσως να κάνετε σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, σήμερα το βράδυ, και σχετίζονται με τη μουσική. Α, υπάρχει και ετοιμάζεται και μια πολύ λαμπερή βραδιά και στο Παλάς. Ο Μάριος Φραγκούλης θα συναντήσει για μια ακόμη φορά τη φίλη του ερμηνεύτρια, διεθνή ερμηνεύτρια, Ντέμπορα Μάιερς, και θα παρουσιάσουν μια παράσταση που έχει τίτλο «Sending the Clowns» σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Παλάς. Εμείς ακούμε τώρα Μάριο Φραγκούλη, όχι όμως με την Ντέμπορα Μάιερς, αλλά με τον Γιώργο Περί. Τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου, και αυτό πολύ αγαπημένο, και με πάρα πολλές εκδοχές και διασκευές.

Αυτό ήταν το «Τι πάθος». Ήταν ο Μάριος Φραγκούλης, ήταν και ο Γιώργος Πέρης. Αυτό το αγαπημένο τραγούδι από τα τελευταία που μας είχε στείλει ο Δημήτρης Λάγιος. Είμαστε λίγο πριν από τον επίλογο και θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μία απότομη στροφή, να βγω εκτός συνόρων και να σας θυμίσω και να θυμηθώ κι εγώ ένα από τα πραγματικά πολύ ρυθμικά τραγούδια που και αυτό το έχουμε ακούσει σε διάφορες εκδοχές. Σήμερα όμως θα το ακούσουμε μια πολύ αγαπημένη εκδοχή του, γιατί σαν σήμερα διαβάζω ότι γεννήθηκε η Σιούξη, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Το κανονικό της όνομα είναι Σούζαν Μπάλιον. Σιούξη Σιού, το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο. Οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε από το συγκρότημά της Σιούξη and the Banshees. Φοροστιμής σε χρόνια προηγούμενα το τραγούδι αυτό του Iggy Pop, έτσι όπως το ερμηνεύει η Σιούξη λίγο πριν το τέλος.

Αυτή ήταν η Σιούξη, όπως και αν ακούσεις αυτό το τραγούδι, είτε με τη Σιούξη, είτε με τον Iggy Pop, είτε με άλλους. Δεν γίνεται να μην σε παρασύρει με το ρυθμό του. Τι χωρεί κάποτε, αυτό ήταν το Passenger. Και όλοι είμαστε περαστικοί και από αυτή τη ζωή, αλλά και από αυτή την εκπομπή. Κάπου εδώ και κάπως έτσι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς σε Λουτράκι, Κυπαρίσι Λακωνίας, Νέα Πέραμο, αλλά και Μουσθένη, στην Καβάλα, στην Κέρκυρα, το Αλιβέρι, το Άστρο, στον Κρόκο της Κοζάνης, στην Αθήνα και βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Να τη Βαναδαφέρου μου απέναντί μου έρχεται, ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Μάιρα Ξίδη που τόσο όμορφα φρόντισε τους ήχους μας για μια μισή περίπου ώρα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να έχετε μια πολύ ωραία συνέχεια στη μέρα σας. Αύριο Πέμπτη, αν όλα είναι εντάξει, λίγο μετά τις 12, εδώ θα είμαστε ξανά. Όσο για σήμερα, ένα τελευταίο τραγούδι το έχουμε. Και μια τελευταία φορά είναι ο Γιώργος Μίχας, είναι η Τζόρτζια Κεφαλά, η Τζόρτζια μαζί του. Το ακούμε και σας αποχαιρετούμε. Καλή συνέχεια σε όλα.

άνεμο αδερφό και το φεγγάρι τέρι. Μες στο καταχύμωνο, μες στην αγκαλιά.

στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

και να ξεπλένουν οι βροχές ό,τι έχει απομείνει από αγάπες που άρχισαν να λένε σε μισό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Τρία κόμμα επτά.

Ο Νίκος Κρατιάδης έγραψε, ο Γιάννης Πάριος και η Χάρης Αλεξίου τραγούδησαν παρέα το κόκκινο γαρίφαλο. Να στο ξεκίνημα της δικής μας παρέας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η Μάιρα Ξίδη που φροντίζει τον ήχο, είναι η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Η Έρη μας λείπει αυτή την εβδομάδα, άρα ό,τι θέλετε να μας πείτε καλύτερα να μας στέλνετε στο Viber του δεύτερου προγράμματος, τα διαβάζουμε όλα και σας απαντούμε και σε ό,τι χρειάζεται. Ένα τραγούδι έρχεται τώρα για αυτόν τον υπέροχο αγωνιστή, τον ιατρό, τον αθλητή και τον πολιτικό που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς μια μέρα σαν σήμερα, 27 Μαΐου του 1963. Μιλάμε για τον Γρηγόρη Λαμπράκη δηλαδή, που η δολοφονία του προκάλεσε διεθνή κατακραυγή για τις αυταρχικές πρακτικές της τότε κυβέρνησης Καραμαλή και των σωμάτων ασφαλείας, που αποδείχθηκε ότι όχι μόνο ανέχονταν αλλά και εξέθρεψαν τον ανεξέλεγκτο παρακρατικό μηχανισμό. Αυτό βέβαια έχει και επιπτώσεις, γιατί η υπόθεση Λαμπράκη αναζωογόνησε τον ανέδωτο αγώνα του Γεώργιου Παπανδρέου και έπαιξε το πιο σημαντικό ίσως ρόλο στην πτώση της κυβέρνησης Καραμαλή τον ίδιο χρόνο.

Να πάμε παρακάτω και να συναντήσουμε τη φωνή του Κώστα Θωμαίδη, του ερμηνευτή αλλά και συναδέλφου μας εδώ παραγωγού στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Απόψε το βράδυ, αύριο, 5η 28 Μαΐου, οι Πλανώδεις Μουσικές με τον Κώστα Θωμαίδη, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στις 10 δηλαδή, θα φιλοξενήσουν τον ηθοποιό Χρήστο Στέριογλου, από τους σημαντικότερους και πολυδιάστατους Έλληνες ηθοποιούς, με πορεία που εκτείνεται σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, Ντασέν, Χουβαρδάς, Μαρμαρινός, Καρακατσάνης, έχει εμφανιστεί σε πάνω από 20 ταινίες και έχει συμμετοχή σε τηλεοπτικές σειρές. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Θωμαίδη να τραγουδά αυτό το Δειλινό. Το Δειλινό του Μανου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπό.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης τραγούδησε Γιάννη Σπανό και Γιώργο Παπαστεφάνου σε αυτό την διασκευή του τραγουδιού «Θυμήσου το Σεπτέμβρη», ακόμα Μάης είναι, αλλά εμείς αναμένουμε το καλοκαίρι, αλλά έχουμε στο νου μας ότι θα περάσει και αυτό και θα έρθει και ο Σεπτέμβρης και εκεί θα βουλιάξουν πάλι οι ελπίδες του καλοκαιριού και θα βαδίσουμε προς τον επόμενο χειμώνα, σαν πλοίο που βουλιάζει ακριβώς θα νιώσουμε, σαν πλοίο που βουλιάζει είναι και το τραγούδι που έρχεται τώρα. Το έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς και η Χάρης Αλεξίου. Είναι αυτό το τραγούδι που έρχεται από το Reunion, τον δίσκο τον καινούριο που έκαναν ο Κώστας Λιβαδάς και η Ελένη Τσαλικοπούλου που το ερμηνεύει.

Από το Reunion λοιπόν, το καινούριο δίσκο, Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Τσελιγοπούλου, με τους στίχους εδώ από την Χάρη Αλεξίου. Και η Ελένη Τσελιγοπούλου θα βρεθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου στις ημέρες θάλασσας στο Πασαλιμάνι και θα δώσει τη δική της συναυλία εκεί, αλλά και την Κυριακή 31 στο Πρέβεζα Jazz Festival. Θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις εκεί, μία από αυτές είναι αυτή την Κυριακή με την Ελένη Τσελιγοπούλου. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στον Βόλο που δεν μας καλοακούει, γιατί εκεί υπάρχουν, γίνονται κάποιες εργασίες σήμερα. Θα διορθωθεί το θέμα και θα μας ακούσετε. Στον Οροπό, στη Σαντορίνη, τη Θεσσαλονίκη, την Βούλα Αττικής που γιορτάζει ο σύντροφός σας χρόνια του πολλά και καλά, στη Λίμνη Πολυφίτου που ψαρεύεται και ψιλοπαραξηγηθήκατε που μίλησα για το Σεπτέμβρη, ακόμα δεν μπήκε το καλοκαίρι, αλλά έτσι είναι η ζωή, κύκλους κάνει, έτσι κι αλλιώς πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Στο Όσλο που μας λέτε, να τα άκουσα και το πρωί από την Άντρη που το έλεγε ότι στις 10 η ώρα αυτή την εποχή ψιλονυχτώνει, μη φανταστείτε ότι νυχτώνει εντελώς, και δηλαδή σκοτεινιάζει και μετά από 3 ώρες αρχίζει να χαράζει. Τι να πω, δύσκολο για μας που το έχουμε μάθει αλλιώς το θέμα. Εγώ έχω μάθει ότι για να κοιμηθείς καλά και για να λειτουργήσει το σώμα σου σωστά πρέπει να είσαι σε μαύρο σκοτάδι. Τώρα εκεί με τόσο φως δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ ξεχυλίζει το ποτηράκι της καρδιάς, Βαγγέλης Κορακάκης και Φεντούλα Ραζέλη.

Η Αφεντούλα Ραζέλη, ο Φώτης Θεοδωρίδης και ο Γιάννης Λεκόπουλος θα βρεθούν αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 1002 νύχτες στον τραγουδιών το όρο χρόνο. Θα τραγουδήσουν τραγούδια ανάμεσα στο λαϊκό και το έντεχνο, αλλά και επιλογές από τη δική τους δισκογραφία, και υπόσχονται μια βραδιά με έντονο συνέστημα, δυναμισμό και ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό. Εδώ πάμε να ακούσουμε, είπαμε, Αφεντούλα Ραζέλη, Φώτης Θεοδωρίδης και Γιάννης Λεκόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Λεκόπουλο να τραγουδά ένα από τα καινούργια τραγούδια που έγραψαν ο Γιώργος Καγιαλίκος και ο Ηλίας Μάστορης, και έχει τον τίτλο «Ακόμα πιο πολλά».

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μίμης Πλέσας, Άκος Δασκαλόπουλος και η Ζωζό Σαπουντζάκη στο «Είμαι κορίτσι Ζόρικο», που ήταν πάντα ένα κορίτσι και ζόρικο και όμορφο και ταλαντούχο, και σήμερα έχει τη γενέθλιά της, χρόνια της πολλά και καλά. Τα χαιρετίσματά μας και στο Οφρίνιο της Καβάλας και στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Να καλωσορίσουμε τη Βιβία Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου και να πάμε να ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι που το τραγουδάν παρέα η Μαριτίνα, που μας συστήνεται με αυτό το τραγούδι, και η Ρένα Μόρφη. Το έχει γράψει η ίδια η Μαριτίνα. Ασονίτη. Στην Τσίτα.

Στίτζιδα λοιπόν η Μαριτίνα Σονίτη έγραψε και τραγούδησε παρέα με τη Ρένα Μόρφη το τραγούδι αυτό το καινούριο, και φέρνουμε, στέλνουμε τους χαιρετισμούς στο Γαλάτσι και την Κόρινθο, και πάμε να ακούσουμε ή να πιούμε ένα καφέ στον Άδωνη. Άντε πάμε.

Σταμάτης Χρονάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, στη ζωντανή εκτέλεση του Άδωνη. Και εδώ πάμε να σας πούμε ότι ο Σταμάτης Χρονάκης αυτή την Κυριακή θα είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, καλεσμένος του Φώτη Απέργη, 6 με 8 το απόγευμα της Κυριακής. Θα μας μιλήσει για όλα αυτά που άρχισαν από τα παιδικά του χρόνια, όταν οι γονείς του μικρού Σταμάτη αντιλήφθηκαν την αγάπη του για τη μουσική και αποφάσισαν να το αγοράσουν ένα πιάνο, παρότι χρειαζόντουσαν καινούριο ψυγείο. Παρ' όλα αυτά, από τις αρχές της δεκαετίας του 60, οι μελωδίες του Σταμάτη, συνήθως με τους στίχους της Λίνας, συντροφεύουν τα συναισθήματα, τις σχέσεις μας και την κοινωνική μας ζωή. Και ο Σταμάτης θα μας μιλήσει επίσης για την εφάνταστη διασκευή της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, που θα παρουσιάσει με την Ελένη Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο στις 12 και 13 Ιουνίου στο Ηρώδιο.

Η Κατερίνα Κούκα τραγούδησε Βασίλη Δημητρίου και Αντώνη Τσαγρή. Σε ποια ζωή χρωστάω, έλαντε. Πολλές φορές το έχουμε αναρωτηθεί αυτό σε αυτή τη ζωή. Να σας πούμε ότι ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, γι' αυτό και είστε μαζί μας. Αλλά αν σας αρέσει και η Latin μουσική, να σας πούμε ότι το αδερφό ραδιόφωνο, το Κόσμος, θα κάνει το πέμπτο του jazz party, που θα έχει όμως Latin χρώμα στον Καζάρτε αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου με την είσοδο ελεύθερη, παρακαλώ. Αυτό το τραγούδι μας το αφιερώσετε εμάς, αυτό το «Σ' αγαπώ», ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να τα ακούσουμε. Μάριος Τόκας, Σαράντς Ελβιζάτος, Αντώνης Καλογιάννης και Μαρινέλα τραγουδούν.

στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης χαιρετισμοί στη Μενεμένη και τον Κρόκο Κοζάνης, και αυτό το «Σ' αγαπώ» μας θύμισε αυτό το τραγούδι, το «Αυτό θα πει αγάπη». Γιάννης Πανός, Φίλιππος Γράψας και Δημήτρης Μητροπάνος.

τα χαιρετίσματα μας και στην Καλυθέα και ευχαριστούμε για τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε από θάλασσες, από ντολμαδάκια που τυλίγετε, από λουλούδια, από μορφιές γενικώς της ζωής σας που τις επικοινωνείτε και μαζί μας. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς και στην Ίδρα που εκεί μας ζητήσατε αυτό το τελευταίο τραγούδι που ακούμε για αυτή την εκπομπή. Η Βίβια Νικολοπούλου φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς και πάμε να ακούσουμε Μάριο Τόκα και Μανώλη Μητσιά, το τραγούδι «Κι αν μας τυρανά τα γέρι». Με αυτό σας χαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2 από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
6: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
7: Ήμουνα πάντα τάβρος εν ιαλοπολείο. Πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουνιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες. Δεν θέλω να κρατάω κακίες.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

σκούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός τραγιάς. Σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

Ένας αιώνας και περισσότερο πέρασε από τότε που γράφτηκε αυτό. Βίβιαν, η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το πάνω ξωστό μου. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας παίζουν ήδη οι ροκ συναστροφές. Εσείς θα τα βρείτε όλα, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Με εμάς τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς.

του Σταμάτη Μεσημέρι το τραγούδι, για να μην ξεχνιόμαστε το συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Ήδη στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί απαντάμε κιόλας σε όσα ήδη διαμορφώνονται. Και στο Viber, βέβαια, όσοι και όσοι ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Παίξτα και πέστα, λέει ένα μήνυμα. Ναι, συμφωνώ.

παιδί της δεκαετίας του 80, Εσμής βέβαια, ακρεφνώς το 1984, εδώ στο Big Mouth Strikes Again, έχουν και ένα συμβολισμό ιδιαίτερο σε σχέση με τα προηγούμενα που λέγαμε, παιδί της ίδιας δεκαετίας και η επόμενη.

Μου γράφετε πως σήμερα ακούσατε πως η Ελλάδα είναι η ωραίτερη χώρα του κόσμου, η ομορφότερη, κάπως έτσι, η πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Μα πόσο έχετε ταξιδέψει πια, εσείς που το λέτε αυτό, έχετε πάει αλλού ή μπαίνουμε στη γνωστή διαδικασία αυτή ότι εδώ είναι όλα τα ωραιότερα, εδώ όλοι πρέπει να μας χρωστάνε. Ξέρετε αυτή την λογική, έτσι, ότι χρωστάνε όλοι στην Ελλάδα και τα λοιπά. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε τώρα τίποτα. Αφού μας χρωστάνε οι άλλοι, κάποια στιγμή θα μας τα δώσουν αυτά που μας χρωστάνε, αν μας χρωστάνε, και έτσι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς περισσότερο. Όλοι σε εμάς και όλοι από εμάς. Έτσι. Αλλά είναι και κάτι κινηματογραφικοί τύποι όπως ο Θρασίβουλας στην αγαπημένη ταινία εκείνη, τον Ατσίδα, που λέει ανάμεσα σε άλλα και αυτά όπου πλησίων ορμόμενοι και τα αρνάκια, το συγκρότημα στο συγκεκριμένο.

Ζεις για να πεθάνεις από το συγκρότημα Αρνάκια. Φαντάζομαι το εμπεδώσαμε όλοι αυτό. Είναι ακριβώς το σημείο που λέω καμιά φορά, πως ίσως δεν έχει σημασία αυτός ο προβληματισμός αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε κάποτε αν υπάρχει ζωή πριν από αυτόν. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Πάμε στις ειδήσεις, θα επιστρέψουμε. Μη φύγει κανείς, τα παραπουσίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία νεκροτομή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Έχουν κάνει πολύ καλό. Η Εντελέχεια ήταν αυτή που ακούσαμε τώρα. Έχουν κάνει πολύ καλό άλμπουμ τα υπόγεια ρεύματα. Το νέο τους άλμπουμ με μελοποιημένα ποίηματα. Θα κάνουμε εκτενές αφιέρωμα, εκτενή συνάντηση μαζί τους μέσα από αυτή τη δουλειά. Καριωτάκης, Βάρναλης και Παλαμάς. Είπαμε, όταν τα ροκ σχήματα και ειδικά εκείνα που πρωτοάρχισαν αυτή την ιστορία στη δεκαετία του 90. Δεν είναι πολλά τα σχήματα αυτά που ασχολήθηκαν με την ποίηση μελοποιώντας με ροκ προσέγγιση, με ροκ αισθητική. Τα υπόγεια ρεύματα είναι από αυτά τα σχήματα. Οργή λαού λέγεται το άλμπουμ αυτό, θα επανέλθω. Και μέσα σε αυτά που έχουν μελοποιήσει είναι και τον Καλά από την ποιητική του Κώστα Καριωτάκη, που στο παρελθόν βέβαια έχουν μελοποιήσει και η Magic The Spell. Εδώ θα τους ακούσουμε τους Magic μαζί με τον Γιάννη Παλαμίδα σε αυτό το γνωστό.

Δεν ξέρω εσύ τι λες, προγονεπήθηκε. Πάντως αντιπαρέρχομαι τα διάφορα χιουμοριστικά σχόλια που έρχονται εδώ. Ισχύει αυτό που γράφετε, το έχουμε πει ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα που υπάρχουν και τα καινούργια κόμματα, θα βγουν καινούργιες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, προβλέπω εγώ ότι θα γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή πιο... ότι το προηγούμενο διάστημα ασκούσαν πολιτική μέσα από τις δημοσκοπήσεις κάποιοι. Βγαίνανε, ας πούμε, μιλούσανε, ξέρετε πώς είναι, η δημοσκόπηση δείχνει έτσι, έτσι, έτσι και τα λοιπά, και κάνανε αναλύσεις σαν να είναι δεδομένο αυτό, σαν δηλαδή να έχουν γίνει εκλογές, να έχει τελειώσει όλο αυτό και τα λοιπά, και με βάση τις δημοσκοπήσεις ασκούσαν πολιτική. Ξέρουν οι φίλοι μου, οι αγαπημένοι, οι επιστήμονες, οι δημοσκόποι, πως δεν είναι αυτό ακριβώς το νόημα των ερευνών, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα λοιπόν προβλέπω ότι με τα καινούργια δεδομένα θα αρχίσει το αντίστροφο από τους ενδιαφερομένους όλους. Ότι ναι και τίποτα δεν ήταν και κάτσε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Ξέρετε πως είναι, εδώ είναι Ελλάδα, υπάρχουν πάντα παραδείγματα να αποδείξει κανείς το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι?

μιαν απρόσεχτη ματιά. Ένας σπινθήρας ευλογείται.

υπέροχο πραγματικά. Το παίζαμε εδώ, το μεταδίδαμε από τότε που κυκλοφόρησε το 2020 στην ποιητική του Καρόλου Μάρξ, αυτός ήταν, στους στίχους και την ελληνική απόδοση του Ευγένιου Αρανίτσι, «Αυτό που βρίσκω» ήταν ο τίτλος, στο άλμπουμ του Μανώλη Γαλιάτσου «Η ήπια αποπλάνηση της φανταστικής ζωής» το 2020.

0: Ο Δήμος Μούτσης ήταν αυτός που τέλειωσε ουσιαστικά τη σημερινή εκπομπή. Η Ελπίδα μου γράφει: είναι τρεις μέρες τώρα που βλέπω ένα απάντηση στο κινητό από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Απάντησε στους ανθρώπους εκεί πέρα, μην τους αγχώνεις. Αν και είπαμε το έργο που θα παιχτεί, ξέρουμε τώρα ποιο θα είναι, θα βγαίνουν δημοσκοπήσεις και θα λένε, οι ίδιοι που λέγανε και υπολογίζανε, μόνο έδρες δεν δίνανε, τώρα θα λένε τίποτα δεν ήταν και θα δούμε τις εκλογές κτλ. Θυμηθείτε πού το ακούσατε πρώτοι αυτό, όπως λένε οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντερης έρχεται εδώ για τα περαιτέρω, για τη δική του εκπομπή δηλαδή, το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ, στο ραδιοφωνό μας, είναι μαθηματικός βέβαιο, εκτός θεματικού απρόπτου, πως αύριο θα συναντηθείτε πάλι ξανά με τις ροκ συναστροφές. Αυτή τη φορά της Πέμπτης, χθες το είπα λάθος, της Πέμπτης πάντως θα είναι αύριο. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε. Τρία λεπτά μετά από τις 4. Η Βίβιαν Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο. Σιντερής Πρεντίζης είναι στα λόγια και τα τραγούδια. Και με τον Αριστίδη Μόσχο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Και με δική του διασκευή σε τραγούδι που μας έρχεται από την Καπαδοκία θα πάμε παρακάτω. Θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Μπαγιώκη. Μία φωνή που την έχουμε συνδέσει πιο πολύ ίσως με το ξενιτεμένο μου πουλί του Χρήστου Λεοντή. Πρόκειται όμως για έναν εξαιρετικό τραγουδιστή και θα το διαπιστώσετε και σε αυτή την ηχογράφηση. Καλώς ορίσατε. Έχουμε συνδέσει πιο πολύ ίσως με το ξενιτεμένο μου πουλί του Χρήστου Λεοντή. Πρόκειται όμως για έναν εξαιρετικό τραγουδιστή και θα το διαπιστώσετε και σε αυτή την ηχογράφηση.

και μετά από τη φωνή του Γιώργου Μπαγιώκη και τον Αριστιδημόσχου, τη διασκευή του Αριστιδημόσχου, να πάμε στο σαντούρι του Ανδρέα Κατσιγιάννη, να πάμε στην Ιστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, για να ακούσουμε για μια άλλη σμυρνιά, μια όμορφη σμυρνιά από τον Γιάννη Κότσιρα και τον Μπάμπι Τσέρτο.

Μετά από την όμορφη Σμυρνιά, μία όμορφη Πειραιώτισσα, το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη, έτσι όπως το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρα στα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι το 1975.

Από τα πρόσωπα περάσαμε στις πόλεις, από την όμορφη Σμυρνιά και την όμορφη Πειραιώτισσα, στην όμορφη Θεσσαλονίκη με το τραγούδι φυσικά του Βασίλη Τσιτσάνη από τη Γλυκερία, και θα κατέβουμε στην όμορφη Αθήνα με ένα τραγούδι με τον Νίκο Γούναρη και τον Τόνι Μαρούδα, ένα τραγούδι που μας έρχεται εδώ στην παλιά του ηχογράφηση από τις 78 στροφές.

Η παλιά Αθήνα είναι ένα θέμα προσφυλέστατο στο παλιό ελαφρό ελληνικό τραγούδι και των 78 στροφών και όχι μόνο. Η Σοφία Βέμπο έχει τραγουδήσει πολλά γνωστά τραγούδια ή λιγότερο γνωστά για την Αθήνα. Να, ένα από αυτά.

δρόμος που πάει στο Φάληρο με ένα θάλιρο η Ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα.

Να η Αθήνα σε μουσική Μενέλαου Θεοφανίδη, Νικολαίδης Ελευθερίου Λιμπερόπουλος στους στίχους και ήταν η Σοφία Βέμπο. Όμως μην νομίζετε ότι όλα τα τραγούδια από το ελαφρό ελληνικό τραγούδι ήταν αποθεωτικά για την Αθήνα του τότε, γιατί έβλεπαν με μια νοσταλγία την ακόμα παλιότερη. Ας πούμε, ακούστε αυτό το τραγούδι, το «Αχ, η Αθήνα», με την και την Μπελίντα, ένα τραγούδι του Γιάννη Βέλα και του Ζάκη Κοβίδη, σε στίχους Αλέξου Σακελάριου και Χρήστο Γιαννακόπουλη. Ναι, μεν για την παλιά Αθήνα, αλλά για τη σύγχρονη, την τότε σύγχρονη, έχουμε κάποιες ενστάσεις.

Τι τα θέλετε όμως, τη νύχτα όλα αλλάζουν, έτσι και η Αθήνα τη νύχτα. Μίμης Πλέσας, Γιώργος Σαντοριναίος και η Ρένα Βλαχοπούλου μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, η Αθήνα τη νύχτα, και επανερχόμαστε διαφορετική μουσικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε και 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο. Ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ήταν η Bixlax μαζί με τον Δημήτρη Σταρόβα. Μάλιστα, ο Δημήτρης Σταρόβας και οι φίλοι του έχουν μια πολύ ωραία βραδιά στο Θέατρο Βράχων την άλλη Παρασκευή στις 5 Ιουνίου με τον τίτλο ή υπότιτλο «Το ροκ που δεν ξεχάσαμε», με την σκηνοθετική επιμέλεια και την παρουσίαση του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ο Δημήτρης Σταρόβας, η μπάντα του και οι φίλοι του. Αυτά την άλλη Παρασκευή στο Θέατρο Βράχων, 5 Ιουνίου. Όμως, μια και ήμασταν σε τραγούδι από τον Φίλιππο Πλιάτσικα, που το ακούσαμε βέβαια από τους Pixlax, θα πάμε σε έναν από τους τελευταίους του δίσκους και λέω από τα πιο πρόσφατα άλμπουμ που κυκλοφόρησε σε βινήλιο. «Θα ανθίσουμε πάλι» είναι ο τίτλος, studio άλμπουμ, και λέω studio άλμπουμ γιατί έχουμε και το live άλμπουμ των Γελοτοπιό. Εμείς θα πάμε στο άλμπουμ «Θα ανθίσουμε πάλι» για να ακούσουμε το τραγούδι «Ελπίδα» μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

θα ανθίσουμε πάλι ή ελπίδα αν προτιμάτε, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και τώρα πριν πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, λίγο αργότερα θα πάμε σε μια άλλη ελπίδα, την ελπίδα την τραγουδίστρια, για να ακούσουμε σε ένα τραγούδι που νομίζω ότι έχουμε να το ακούσουμε αρκετά χρόνια. Είναι ένα τραγούδι που έγραψαν ο Κώστας Καράλης και η Σοφία Κατζούρη, «Όπου σε θέλω, σε ονειρεύομαι».

Δύο πολύ όμορφες επανεκτελέσεις σε παλιά ελαφρά ελληνικά τραγούδια. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα του Μενέλαου Θεοφανίδη και του Δημήτρη Βαγγελίδη από την Αρλέτα, το ταγκό της Ψεροπούλας του Χρήστου Χερόπουλου και σε στίχους Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, σε ζωντανή ηχογράφηση από τη Μαρία Φαραντούρη. Ζωντανή ηχογράφηση έχουμε διαλέξει για να κλείσει τη σημερινή εκπομπή, πάλι σε τραγούδι του Χρήστου Χερόπουλου, η Μαρινέλα τραγουδά το Έλα για απόψε. Εμείς θα έρθουμε όμως πάλι αύριο απόγευμα στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, καθώς τώρα ακολουθεί ο Μιχάλης Γελασάκης. Ευχαριστώ πολύ τη Βίβια Νικολοπούλου που φρόντισε τον ήχο από τον Σίδερη Πριντιζή. Καλό απόγευμα.

Στην καμαρούλα μας μην απορείς και τι περίεργο δε θα το βρεις. Μου λείπες τόσο. Έξω βορεί.

και να αναστήσεις τις νεκρές τις αναμνήσεις. Έλα για απόψε κι αύριο φύγε.

μέρες της αναμνήσεις. Έλα για απόψε και αύριο φύγε και μη

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεν έχω έμπνευση καμιά. Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά. Κι αν δεν υπήρξες καμιά.

Τον ήχο είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6, αμέσως μετά το Σιδερή Πρίντεζη, και εδώ σε μια ακόμη κιθαριστική μπαλάντα, αν μπορούμε να πούμε αυτόν τον όρο, είναι ο Χρήστος Θηβαίος με τα λόγια του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Ο Χρήστος Θηβαίος τραγούδησε εδώ «Ας χαθείς» και θα πάμε τώρα σε έναν τραγουδοποιό ο οποίος έβγαλε τον πρώτο του δίσκο σε μεγάλη, θα λέγαμε σήμερα, ηλικία. Ήταν 36 ετών όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ. Αν σκεφτείτε πόσοι καλλιτέχνες το έχουν κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που κυκλοφόρησαν στα 36 τους την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, και όμως με το που κυκλοφόρησε είχε δύο τεράστιες επιτυχίες μέσα αυτός ο δίσκος. Τον «Αχ ψυχή μου φαντασμένη» ήταν ο τίτλος του, τη «Φωτοβολίδα» και το «Ζηλεύει νύχτα» που θα ακούσουμε τώρα.

Κορυφαία Σπερίδης λοιπόν, από το «Αχ ψυχή μου φαντασμένη» και «Ζηλεύει νύχτα». Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που γράφτηκε το 66, κυκλοφόρησε το 67. Ένα κομμάτι του Dylan που έχουμε ακούσει βέβαια και στην ελληνική του εκδοχή με το Διονύση Σαββόπουλο, που είχε κρατήσει τη μουσική αλλά έβαλε τα δικά του λόγια στο Μπάλο το 1971. Το εντυπωσιακό με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως είναι ότι υπολογίζεται πως ο Dylan το έχει παίξει ζωντανά περίπου 2.500 φορές.

αφορμή αυτό το τραγούδι τώρα προσπαθούσα να σκεφτώ συνεργασίες που έχουν κάνει ξένοι καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα, με Έλληνες καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσες πολλές όσες ήταν, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 ή άντε μέχρι το 2010, 12, μέχρι το 2015. Είναι κάποιες, λίγες. Νομίζω ότι αξίζει κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή με συνεργασίες Ελλήνων καλλιτεχνών με ξένους καλλιτέχνες με μεγάλα ονόματα. Ενδεχομένως τη Δευτέρα, που θα έχουμε και 2 ώρες, μπορεί την πρώτη ώρα να κάνουμε αυτό. Ήταν εδώ ο Γιώργος Νταλάρας με το Sting και το Mad About You. Έγινε τρελός για σένα. Και συνεχίζουμε τώρα με την Άτα Σαμποφίλη στο Μπάλωμα.

Όταν πια δεν θέλεις να είσαι μπάλωμα κανενός ή τουλάχιστον δεν θες να νιώθεις έτσι, ήταν από το άλμπουμ «Κάτι καίγεται», Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, το δημιουργικό δίδυμο, η Νατάσα Αποφίλιο τραγούδησε, ετοιμάζουν και τα καινούργια τους τραγούδια. Έχετε δίκιο που λέτε ότι ένα από αυτά τα τελευταία τραγούδια που έχουν μια συμμετοχή μεγάλη ξένη καλλιτέχνης ήταν αυτό με τη Χαρούλα Αλεξίου και την Γιασμίν Λεβή πριν από κάποια χρόνια. Μαζεύονται αρκετά, οπότε έτσι όπως το βλέπω τη Δευτέρα την πρώτη ώρα αυτό θα κάνουμε, μια εκπομπή με συμμετοχές, με ντουέτα ξένων καλλιτεχνών, με Έλληνες καλλιτέχνες και παλιότερα αλλά και νεότερα. Ωστόσο θα πάμε μέχρι το και μισή, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio με το Φώτη Σιώτα που εδώ σε ρόλο ερμηνευτή ερμηνεύει ένα κομμάτι του Θανάση Παπακοσταντίνου από ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του, από τον Ελάχιστο Εαυτό, και έχει τον τίτλο «Σαν παιδί».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τέτοια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αντώνης Βαρδής στη μουσική την ερμηνεία, τα λόγια του Αντώνη Ανδρικάκη. Ο Αντώνης Βαρδής που έλεγε πως μεγάλωσε με το αχ του Καζατζίδη και αυτό το κουβαλάει μέσα του και όντως έχει μια πολύ ισχυρή πλευρά στα λαϊκά τραγούδια, μια πολύ ισχυρή λαϊκή πλευρά ο Αντώνης Βαρδής, πέρα από την ηλεκτρική του πλευρά. Και να φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε και βρέθηκε ως παιδί θαύμα στα ξεκινήματά του δίπλα στο Μανώλη Χιώτη. Συνεχίζουμε με Αντώνη Βαρδή, αυτή τη φορά η Χαρούλα Αλεξίου ερμηνεύει, αφού σας πω ότι είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Αδέσποτες Νότες ακούτε, ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασσάκης και παρέα κάνουμε μέχρι τις 6.

Από το άλμπουμ «Ξημερώνει», το «Φεύγω». Πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί σε αυτό το «Φεύγω» επειδή νιώθουν ότι το σημείο που βρίσκονται τους δημιουργεί ασφυξία. Οι άνθρωποι, ο τόπος, οι συνθήκες υψώνονται σαν τείχος μπροστά τους ή δένονται σαν αλυσίδες. Φεύγουν επειδή τους εμποδίζουν να βαδίζουν με όνειρα και το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια, γεμάτη ζωή και δημιουργικότητα, και φεύγουν γιατί αυτή η δημιουργικότητα συνθλίβεται στις βιοδιασπόμενες σακούλες του σούπερ μάρκετ.

Από τα πολιτικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, εδώ ο Γιάννης Ρίτσος μεταφράζει Ναζίμ Χικμέτ. Τη Μαρία Δημητριάδη τραγουδάει το Μικρό Κόσμο, και ήταν το 2023 όταν ο Γιάννης Αγγελάκας με τους 100 βαθμούς Κελσίου παρουσίασε το άλμπουμ «Έχω Κέφια», και να ένα τραγούδι για αυτές τις μέρες που η καρδιά σαλεμένη ξυπνάει και ρωτάει αν θυμάται τον παλιό της καημό.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, καλό ταξίδι. Ο Κώστα, δεν έχεις δίκιο που λες μπήκε στη δίσκο σαν αγριό βαγόνι, σαν αγριό παγόνι, λέει το τραγούδι. Και πάμε στα κίτρινα ποδήλατα, όταν είχαν συμπράξει με τα μουσικά σύνορα της ΕΡΤ, σε μία από αυτές τις συμπράξεις που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια βέβαια γίνεται στο εξωτερικό, με ροκ ήχο, ροκ συγκροτήματα και ροκ μπάντες συμπράττουν με μεγάλες ορχήστρες. Εδώ με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ήταν στο Orchestra Project τα κίτρινα ποδήλατα στο Μη Μ' Αγγίζεις, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγιναν επιτυχίες του συγκροτήματος.

Κίτρινα ποδήλατα με τα μουσικά σύνολα της ΣΕΡΤ, με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, στο Μη Μ' Αγγίζεις Orchestra Project, και με ένα παρόμοιο ήχο θα κλείσουμε με το Μάριο Φραγκούλη, επίσης με μεγάλη ορχήστρα, σε ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι. Αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασσάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, αρχές δεκαετίας του 90. Ήταν η Χάρης Αλεξίου που συνεργάστηκε για δεύτερη φορά για ολοκληρωμένο άλμπουμ με τον Θάνο Μικρούτσικο στη συγκεκριμένη έκδοση, η στίχη στα συγκεκριμένα τραγούδια, σχεδόν σε όλα τα τραγούδια, η στίχη της Λίνας Νικολακόπουλου. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα, φτιάξτε καφέ και συνεχίζουμε. Κάρμεν στη συνέχεια και ακολουθεί ακόμα μια εμβληματική γυναικεία φιγούρα στο δικό μας τραγούδι.

λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική Θανάση Καργίδη και μια Κάρμεν αλλά ελληνικά, με την Χριστιάνα ή από την Χριστιάνα αν προτιμάτε. Την επόμενη φιγούρα περιγράφουν φοβερά η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου που μελοποίησε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Είναι από το άλμπουμ «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» και «Ιδού η μαλά μου» από την Άλκη στην Πρωτοψαλτή.

Αχ, η μαλά μου, φοβερή περίπτωση. Άλκη τη Πρωτοψάλτη, όπως είπαμε, στίχη Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου που μελοποίησε ο Σταμάτης Καραουνάκης το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, αυτό το θρυλικό άλμπουμ από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Στη συνέχεια, θα ακούσουμε από τον Μανώλη Μητσιά στίχη του Μιχάλη Γελασάκη με τη μουσική του Σερβού Κίκη Λέσεντριτς.

Τρυφερό και αγαπησιάρικο, καρδούλα μου δε σε μαλώνω, Μαρινέλα, στο τραγούδι που έγραψαν ο Αντώνης Στεφανίδης και η Σότια Τσότου. Στη συνέχεια η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδά Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη. Είναι το τραγούδι «Εκδρομή» από το άλμπουμ με το οποίο η Ελεάνα Βραχάλη γιόρτασε πριν από 3 περίπου χρόνια τα 20 χρόνια δημιουργίας στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό τραγούδι. Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Εκδρομή».

Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ελένα Βραχάλη, εκδρομή από Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με Δήμητρα Γαλάνη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, σε ποιον από τους αγαπώ.

Δήμητρα Γαλάνη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, σε ποιον να πω το σ' αγαπώ και με ένα ακόμη ντουέτο θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Είναι ο Σταύρος Ιώλας και μαζί του Ελευθερία Αρβανιτάκη με στίχους από τον Πολύ Κυριάκου «Χωρίς εσένα».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει σε επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερό. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Λοιπόν, με αυτό το σύνθημα ποτέ δεν κοιτάμε πίσω. Ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο. Η Κόρινα Λεγάκη και η Γιώτα Νέγκα σε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Γιώργος Ανδρέου για την παράσταση «Μαρίκα με βγάλανε, Μαρίκα με είπανε» τον περασμένο χειμώνα, αναφορά στις σπουδαίες Μαρίκα Παπαγκίκα και Μαρίκα Νίνου. Και αυτό ήταν από τα καινούργια τραγούδια που ακούστηκαν στην παράσταση και πολύ μας αρέσει. Το έχουμε στην λίστα μας και το ακούμε συχνά, αν έχετε παρατηρήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, ήχος Χάρης Κουτουλογέννης. Και συνέχεια με τον... θα ακούσουμε το τραγούδι «Με βάρκα την καρδιά», βέβαια, και είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Ο Θοδωρής Κοτονιάς γιόρτασε την πορεία του έως σήμερα στο ελληνικό τραγούδι στην ελληνική δισκογραφία.

Θοδωρής Κοντονιάς και Αναστασία Βεργαδιώτη. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά. 20 χρόνια λοιπόν πορεία στο ελληνικό τραγούδι ο Θοδωρής Κοντονιάς και από ζωντανή ηχογράφηση ένα άλμπουμ που γιορτάζει αυτή τη διαδρομή, αυτή του την επέτειο. Στη συνέχεια, Γιώργος Νταλάρας τραγουδώντας Γιώργο Καζαντζή και Ελένη Φωτάκη. Στα μισά του έρωτα, τι βγαίνει ο δολοφόνος.

Τι ωραίο τραγούδι, στα μισά του έρωτα βγαίνει ο δολοφόνος Γιώργου Κατσαντζή, Ελένης Φωτάκη. Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και ας θυμηθούμε αυτό το λάθος από τη Γλυκερία. Στίχη μουσική Μανώλη Γαλιατσού.

μέρες αδέσποτες, συνήθις ύποπτη και Χρήστος Θηδαίος, 30 χρόνια από την κυκλοφορία εκείνου του πρώτου άλμπουμ, λες και ήταν χθες, θα πούμε, μια ιστορία που σχεδόν ξεκίνησε από την Μπολόνια που σπούδαζε ο Χρήστος Θηδαίος και άρχισε να γράφει τα πρώτα τραγούδια. Όταν επέστρεψε, συνάντησε σιγά σιγά την παρέα και σχημάτισαν έτσι τους συνήθεις ύποπτους. 30 χρόνια γιορτάζει λοιπόν φέτος ο υπέροχος αυτός ερμηνευτής τραγουδοποιός, ο Χρήστος Θηδαίος, την επόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Και δεν θα είναι μόνος, μαζί του η συνήθις ύποπτη Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, που την χαρακτήρισε Καριάτιδα, αλλά και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Συνέχεια με την Τάνια.

Μοίρες λοιπόν το τραγούδι που ανοίγει το «Μαμά γυρνάω» εδώ με την χοροδία, με την ορχήστρα νυχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων. Τραγούδια κάτω από το φεγγάρι ήταν μια υπέροχη παράσταση. Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνας Νικολακοπούλου βέβαια το τραγούδι. Και με Βασίλη Σκουλά που τραγουδά Κώστα Λιβαδά και Κώστα Φασουλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα «Καινούργια ξενιτιά».

Κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις. Να λες πως μπήκα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

λέγαμε όταν ξεκινήσει αυτός ο μήνας ότι είναι πιθανότατα αυτός που έχει τα περισσότερα τραγούδια να αναφέρονται για, για το φως του, τα αρώματά του, τη δροσιά του εν προκειμένου. Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει του Μάη. Αντώνης Καλογιάννης με τους στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε ως τις 8 παρά 5 περίπου, στο μικροφόνο Ξενοφών Ραράκος, η Νικόλ. Α, Νικολοπούλ, όχι, η Βίβιαν Νικολοπούλου. Γεια σου Νικόλ που μας ακούει. Λοιπόν, η Βίβιαν Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο μας και αυτό αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Σκέφτηκα το άλλο του Μάλαμα από την Πριγκιπές, αλλά θέλω κι άλλες. Και αυτό αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Σκέφτηκα το άλλο του Μάλαμα από την Πριγκιπές, αλλά θέλω.

Ήδη ο καιρός αρχίζει να ζεσταίνει. Χθες ακούγαμε για φοβερές θερμοκρασίες και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες, προς τη Βόρεια Ευρώπη, εκεί στην Αγγλία και βορειότερα ακόμη. Και ελπίζουμε να μην είναι ένα καλοκαίρι που θα μας βασανίσει η ζέστη και να θέλουμε επιγόντως μαϊστράλια, όπως θα μας τραγουδήσει τώρα Μανώλης Λιδάκης.

εκστρατεία ολόκληρη για τα φιλιά. Ένα υπέροχο τραγούδι από τη Βίκη Μοσχολιού, Γιώργου Ζαμπέτα, Δημήτρη Χριστοδούλου. Πόρτα κλειστή τα χείλη σου και μην του μιλάτε του παιδιού. Ο Γιάννης Πουλόπουλος στη συνέχεια, τραγουδώντας Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο.

θα βρεις άλλη αγάπη σαν κι αυτή που πρόδωσες. Πλέσας, Παπαδόπουλος, Πουλόπουλος, μην του μιλάτε του παιδιού, αγαπημένο μας τραγούδι. Και το επόμενο να το στείλουμε στην παρέα που ακούει από Κατερίνη και Όλυμπο εκείνη την πλευρά. Αν είσαι πλάι μου, Δημήτρης Μητροπάνος, με τους στίχους του Γιώργου Κορδελά και τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο και φαίνεται ότι πολλοί το μοιράστηκαν αυτό. Το έγραψαν ο Θέμης Καραμούρα. Τι δίσκιο Οδυσσέας Ιωάννου, ήταν φυσικά η Γιώτα Νέγκα και φτάσαμε στα νίποτα. Δημήτρης Ζερβουδάκης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

ένα τόσο ωραίο τραγούδι που ακόμα και αν δεν έχουμε πάει σε αυτή την περίφημη, τη θρυλική πόλη, είναι σαν να την έχουμε γνωρίσει τουλάχιστον κάποια σημεία της. Αλεξάνδρεια, Γιάννης Κότσιρας, Ευανθίας Ρεμπούτσικα με τους στίχους του Αλεξανδρίνου Άρη Δαβαράκη. Και έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος, Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον ήχο μας και Δημήτρης Μπάσης με το τραγούδι που έγραψαν ο Φίλιππος Γράψας και ο Θοδωρής Λαχανάς. Ζωή.

Γιατί οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, ως γνωστόν. Για παλιές αγάπες ούτε που το κουβεντιάζει η ζωή από τον Δημήτρη Μπάση. Και δεύτερα κλειδιά, Ελεονόρα Ζουγανέλη, το έγραψαν ο Γιώργος Καραδήμος και η Σάνι Μπατζή. Μουσική και στοίχη αντίστοιχα.

Αυτό στα είπα, εγώ στα είπα, δεν είναι μια φράση που σε φέρνει συμφωνεί η Vivian. Δεν θέλουμε να τα ακούμε ακόμα και αν ισχύει και αν είναι πραγματικότητα. Τέλος πάντων, υπάρχει πάντα ένας τρόπος για να πεις τα πράγματα. Το επόμενο τραγούδι το στέλνουμε εκεί ψηλά στην Πεντέλη και στην καλή φίλη που είναι δίδυμος και έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Κάθε καλό, κάθε χαρά. Και αν εμείς χωρίσουμε, ακούμε από τον Κώστα Λιβαδά και την Ανδρίανα Μπάμπαλη με τη μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους από την Αγλαία Σφικά.

όλο το μπλε, μια μεγάλη πλατιά μελωδία από την Ιρό, την Ιρό Λεχουρίτη που έγραψε τη μουσική και φυσικά το ερμήνευσε, με στίχους της Μέρης Κολόνια. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή που θα ολοκληρωθεί με δίδυμα φεγγάρια και, μαντέψτε, Αλέκα Κανελίδου και Δημήτρης Μητροπάνος, Μάριου Τόκα και Κώστα Φασουλά. Αμέσως μετά, νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και κανονικά στη συνέχεια του προγράμματος ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Τα ξαναλέμε με το καλό αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα σας από όλη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορα. Η Βίβια Νικολοπούλου φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

στο δεύτερο. Η Νεφέλη Φασούλη κυκλοφορεί ένα τραγούδι που είναι αδύνατο να μην το προσέξεις, και για αυτό που είναι μουσικά, αλλά και για αυτό που λένε οι στίχοι του. Πυρ, γυνή και θάλασσα, η Νεφέλη Φασούλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπο.

0: Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
3: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραονάκης.
4: Ήμουνα πάντα Ταύρος εν Ιαλοπολείο, πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες, δεν θέλω να κρατάω κακία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

λεγόταν Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη. Από εκεί αυτός ο κωδικός 6669. Από το βιβλίο «Η ιστορία μιας στιγμής» με την υπογραφή της Κυριακής Μπεϊόγλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος, το κείμενο με τον τίτλο «Στρατιώτης της καρδιάς». Έλεγε πως ήταν και εκείνος στρατιώτης της καρδιάς, γράφει η Κυριακή Μπεϊόγλου. Θα χαμογελάσετε σίγουρα, αλλά αυτός έτσι ένιωθε. Δεν πολεμούσε σε κάποιο μεγάλο πόλεμο, δεν φορούσε στολή και το καλύτερο απ' όλα δεν είχε ανώτερους. Πολεμούσε ενάντια στις πτυχές της κοινωνίας που αλλοτριώνουν. Πολεμούσε τον κινησμό και τη μισανθρωπία και κυρίως πολεμούσε υπέρ των ουσιαστικών προσωπικών σχέσεων και των αληθινών αισθημάτων. Τώρα θα νομίζετε, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, ότι αυτό είναι μια εύκολη υπόθεση. Αλλά αν το σκεφτούμε καλύτερα, θα δούμε πως είναι πράγμα δύσκολο, καθώς ο φόβος για να μην απογοητευτούμε ή πληγωθούμε μας οδηγεί συχνά σε επιφανειακές επαφές. Ο στρατιώτης πάντως πίστευε πως ο φόβος είναι μεν δικαιολογημένος, ποιος δεν έχει απογοητευτεί από κάποιον άλλον, αλλά είναι ένα συναίσθημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια, καταστροφική λέξη πολλές φορές, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, κάτω από την πίεση των κοινωνικών συμβάσεων που συχνά μας επιβάλλουν την υποκριτική συμπεριφορά.

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με την Εύα Λάφκα. Φόβαμαι, ο τίτλος του τραγουδιού, Στρατιώτης της καρδιάς, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Κυριακής Μπεϊόγλου. Εκείνος, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, διαφωνούσε με αυτές τις πρακτικές. Έλεγε πως το κέντρο της γης είναι η καρδιά του ανθρώπου. Όποιος θέλει πραγματικά να ταξιδέψει μέχρι τα πέρατα της γης, ανεξαρτήτως από το πόσα σημαίακια ξένων χωρών έχει κολλήσει στο ψυγείο του ή στο λογαριασμό του στο Instagram, θα πρέπει να κάνει την καταβύθιση στην καρδιά του άλλου για να πει πως γνώρισε τον κόσμο. Σε αυτό, μας έλεγε, κρίνεται ο πολιτισμός της ανθρωπότητας, η τελική σφραγίδα που θα αφήσουμε. Μα ποια νομίζετε πως είναι τώρα η εικόνα του πλανήτη από ψηλά, μηχανές και τάφη. Αυτό, ναι, μας ταρακούνησε αρκετά, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου. Προσπάθησα να σχηματίσω την εικόνα στο μυαλό μου, σαν να έχει δίκιο τούτος ο πολεμιστής, αυτός ο στρατιώτης της καρδιάς. Και κατά μεσής του καλοκαιριού σκέφτηκα ανθρώπους να κάθονται στους κήπους, στα μικρά μπαλκόνια και στις μεγάλες ταράτσες, υπό το φως των αστεριών και του φεγγαριού. Να μιλάνε, να γελάνε, να σιωπούν, να κοιτάζουν ψηλά τον ουρανό του Αυγούστου. Και μακάρι έτσι, λέει η Κυριακή Μπεϊόγλου, να αποτυπωθεί η γη και ο πολιτισμός της, από καρδιά σε καρδιά, με το μεγαλείο της ανθρωπότητας και όχι με τα φρικτά της λάθη. Αν είναι να υπάρξει τέτοιος στρατός, θέλω να καταταγώ, είπα στο φίλο. Μα εκείνος χαμογέλασε. Δεν πρόκειται, αλλά ασύ βασμάρι άμαρ, αν θέλεις να σ' αγαπούν, αγάπα.

Βολκινός Ιωαννίδης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με τη Σόνια Θεοδωρίδου το πέρασμα, ο τίτλος του τραγουδιού. Τζον Χόπκινς, τα ημερολόγια της Ταγκέρης από τις εκδόσεις Μετέχμιο, 27 Μαΐου του 1972. Λάγος, Νιγηρία. Μέχρι τώρα, λέει ο Τζον Χόπκινς, η πόλη αυτή σέβεται τη φήμη της. Την ώρα που σφράγιζαν το διαβατήριο στο αεροδρόμιο, ένας καυγάς ανάμεσα σε αξιωματικούς της αστυνομίας κατέληξε σύντομα σε αιματηρή συμπλοκή, συνοδευόμενη από κάμποσους πυροβολισμούς. Ο δρόμος που οδηγεί στην πόλη πνιγόταν στα σαράβαλα τροχοφόρα με θυμωμένες μαύρες φάτσες πίσω τους. Η πόλη έχει τέτοια έκταση και τέτοια βρώμα, μου θυμίζει το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, που τα έχω χαμένα, λέει ο Τζον Χόπκινς. Το χειρότερο δεν είναι ότι είμαι κλεισμένος σε ένα απόμερο διαμέρισμα της πρεσβείας χωρίς τηλέφωνο. Στο δωμάτιό μου υπάρχει επιγραφή «Μην ουρείτε εδώ».

Ο Νότης Μαυρουδίας έγραψε μουσική, ο Τάσος Σαμαρτζής στους στίχους, η Ελένη Βιτάλη τραγούδησε. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια ο τίτλος του τραγουδιού. Τζον Χόπκινς στο ημερολόγιο της Ταγκέρης από τις εκδόσεις Μετέχμιο, 27 Μαΐου του 1972 στο Λάγο στην Ιγυρία. Καθώς οι τιμές είναι ψηλές σε βαθμό γελοιότητας και οι άνθρωποι καυγατζίδες από φυσικού τους, έχω ήδη μπλεχτεί σε αρκετούς καυγάδες με τους ταξιτζίδες, τους εμπόρους κτλ, λέει ο Τζον Χόπκινς. Το πιο εκνευριστικό πάντως και μάλιστα κάπως παράξενο που με κάνει να νιώθω έξω από τα νερά μου είναι το γεγονός ότι μολονότι τα αγγλικά καθιερώθηκαν ως επίσημη γλώσσα της χώρας και παρότι τα μιλούν οι περισσότεροι, εγώ ελάχιστα πράγματα από αυτά που λέγονται μπορώ να καταλάβω. Η ανταλλαγή των πυροβολισμών στο αεροδρόμιο έγινε στα αγγλικά, αλλά το μόνο που έπιασα ήταν οι βλαστήμιες. Ζήτησα, λέει ο Τζον Χόπκινς, από τον ταξιτζή να με πάει στη διεύθυνση Temple Road 13. Του ήταν αδύνατο να καταλάβει το νούμερο που εξακολουθούσα να το επαναλαμβάνω στο αυτί. Νόμιζα ότι του έλεγα 29. Στο τέλος του το έγραψα σε χαρτί. Αργότερα, λέει ο Τζον Χόπκινς, είχαμε και ένα καυγά οι δυο μας με αφορμή μια παρεξήγηση για το κόμιστρο.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Είναι μέρες που φοβάμαι ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Γιατί υπάρχουν μουσικές που εξακολουθούν να μας επηρεάζουν αιώνες μετά από όταν γράφτηκαν. Και όχι μόνο στον τόπο που γράφτηκαν, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτές ήταν οι φλογερές των Άνδεων στην υπηρεσία του Johann Sebastian Bach. Και αφού βρεθήκαμε στην αγαπημένη Λατινική Αμερική, έλατε να μιλήσουμε για ένα συγκρότημα, για ένα μουσικό σχήμα που γιορτάζει φέτος τα 60 του χρόνια. Έχουν γράψει τη μουσική στην οποία μιλάω επάνω. Λέγονται Indie Illimani, που σημαίνει ο ήλιος του Illimani, όπου ο Illimani, ένα ψηλό βουνό της περιοχής τους, είναι από τη Χιλή, από το Σαντιάγο της Χιλής. Φτιάχτηκαν το 1967 μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, στις τεχνικές σχολές ενός πανεπιστημίου, και από τότε αδιάκοπα και ασταμάτητα συνεχίζουν να γράφουν δίσκους και να κάνουν συναυλίες. Είναι οι άνθρωποι που έγραψαν το τραγούδι Βενσερέμος, ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιούσε και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη ο Σαλβαδόρ Αλιέντε στις εκστρατείες του, στις πολιτικές του εκστρατείες. Είναι το μουσικό σχήμα που το πραξικόπημα του Πινοτσέ τους βρήκε σε περιοδία στην Ευρώπη το 1973. Και έτσι έκαναν, όπως λένε οι ίδιοι, τη μεγαλύτερη περιοδία όλων των εποχών. Από το 1973 έως το 1988 που ξαναγύρισαν στη Χιλή, ζούσαν ως επιτοπλίστων στην Ιταλία, κάνοντας συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, φορώντας πάντα μαύρα, για να τραβήξουν τα βλέμματα του κόσμου σε αυτό που πέρναγε η πατρίδα τους.

Αυτό είναι ένα τραγούδι γραμμένο το 1974 και νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται μόνο από ζωντανή ηχογράφηση, και μάλιστα το 2019. Και είναι τη λιμάνη όταν ο λαός της Χιλής ξαναβγήκε στους δρόμους, βγήκαν και τραγούδησαν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. El pueblo unido είναι αυτό που λέμε λαός ενωμένος ποτέ νικημένος, που από σύνθημα έγινε τραγούδι με την μουσική του Σέρχιο Ορτέγα και με τους στίχους των Κιλαπαγιούν. 60 χρόνια κλείνουν φέτος οι Ίντι Λιμάνι, κάνουν μια μεγάλη περιοδία. Και δεν σας κρύβω ότι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ψάχνω στο διαδίκτυο μην τυχόν και έρθουν σε κάποια πόλη της Ευρώπης, για να μπορέσω να πάω και να τους δω έστω και μια φορά ζωντανά. Σε αυτήν την εορταστική χρονιά κάνουν και πολλές καινούργιες συνεργασίες, όπως αυτή που έρχεται.

Λο και μας καιρό, αυτό που αγαπάω πιο πολύ, ο τίτλος του τραγουδιού, ένα παλιό τραγούδι. Με την υπογραφή της Βιολέτα Πάρα και της Ισαμπέλ Πάρα. Εδώ από του Σίντι Λιμάνι μαζί με τους Los Bookers, που είναι ένα πολύ καινούριο σχετικά μουσικό σχήμα σε σχέση με τους Σίντι Λιμάνι. Φτιάχτηκαν το 1999, η πρώτη τους δισκογραφική απόπειρα ήταν το 2001. Και είναι το ακριβώς αντίθετο, παίζουν με ηλεκτρικές κιθάρες, τους αρέσουν οι Beatles. Μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισαν να κοιτάξουν την δική τους παράδοση και τον Nuevo Canción της Χιλής. Και κάπως έτσι έγινε και αυτή η συνεργασία, όπως έγινε και μια συνεργασία με τους Κυλαπαγιούν. Και από τη Χιλή στη γειτονική Αργεντινή, με την βοήθεια του Αντώνιο Ταμπούκι. Με τον Μπόρχε στους δρόμους του Μπουένος Άιρες είναι ο τίτλος του κειμένου. Η Μητρόπολη των Φώτων και των Αυτοκινήτων, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι, που οι ουλτραϊστές, ακριβώς όπως και οι δικοί μας φουτουριστές, αγάπησαν, στον Μπόρχες είτε απουσιάζει είτε βιώνεται αρνητικά. Ο Μπόρχες, ήδη άρρωστος από μεταφυσική, τραγουδάει τις χαραβιές και τις νύχτες, τη μουσική του Μπουένος Άιρες, τις πλατείες που θυμίζουν την Κήρυκο και στις οποίες ο χρόνος μοιάζει να είναι απόν. Το Buenos Aires, λέει ο Αντώνιο Ταμπούκι, αντίθετα ήδη μια πόλη σύμβολο, μια πόλη μεταφορά. Μια από εκείνες τις πόλεις που ο σύμβολο και μεταφορά θα μπουν στη λογοτεχνία του 20ου αιώνα.

Περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου, Χριστός Θηβαίος και συνήθις ύποπτη πάνω σε ένα ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες και εκεί στο Buenos Aires. Θα μείνουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Αστόρ Πιατσόλα και Χούλια Ζένκο και Γιώσοη Μαρία ο τίτλος του τραγουδιού. Γιώργος Τσάμπρας στη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: Στην άουσα κερνό κρασί και αρχίζουν οι ζουρνάδες από τον Εύρο στα Χανιά, χνάχα δυο Ελλάδες. Σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο αυτό το τραγούδι, Κώστα Καλδάρα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, άμα ισχύουν αυτά που γράφω στο στίχο, και δυο και τρεις Ελλάδες, αλλά τι να σου πω.
0: Κρατάω κλονάρι, ήταν... γίνεται δέντρο.
1: Ναι, είναι πως μεγαλώνει. Είναι πως μεγαλώνουν οι άνθρωποι, πως μεγαλώνει ο κόσμος μαζί με τον πολιτισμό. Έτσι, και πόσο γρήγορα, και εκτός του ότι μένω τα τελευταία χρόνια στην Άουσα και το θεωρώ, όπως και το Άγιο Τσιπουράκι το είχα γράψει εκεί, η Ελένη είναι από την Άουσα, η Τσελιγοπούλου που το ερμηνεύει, οπότε είναι και σαν μια βιογραφία κάποιου που μεγαλώνει σε αυτά τα, στα μέρη αυτά.
0: Να υποθέσω λοιπόν ότι έχει να κάνει με τη ζωή στην Άουσα, ναι, περισσότερο είναι... εκεί ηχογραφήθηκε άλλωστε και
1: εκεί
0: το τραγούδι,
1: ηχογραφήθηκε
0: με τον Σταύρο Παζαρέτζη.
1: Φυσικά ο Σταύρος στα πνευστά, κλαρίνο, ζουρνά, ο Ράλης ο Νίκος τρομπέτες και τέτοια, αλλά ήθελα να πω ότι συμμετέχουν και πόσα παιδιά, 50-60 από δημοτικό στα υπόλοιπα τραγούδια, γιατί είναι ένας,
0: ένας παιδικός δίσκος, σε εισαγωγικά,
1: γιατί ναι, μιλάει για τη μαμά, για τα παιδιά που μεγαλώνουν, για το σχολείο τους, για όλα αυτά τα πράγματα που τα γνώρισα εκεί πέρα, και για να συμμαζέψουμε μια χοροδία.
0: Είναι το τοπικού ενδιαφέροντος και όχι, είναι, δεν έχει να κάνει γενικότερα με την αντίληψή σου για την Ελλάδα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, από το μικρό ξεκινάει και βγαίνει το μεγάλο, δηλαδή αν μπορούμε να έχουμε τον πολιτισμό που αξίζει, που έχει τις ρίζες του, που έχει τα απλώνει τα κλαδιά του, ρέει σαν ποτάμι και καλύπτει όλη την Ελλάδα, ναι, όντως θα έπρεπε να είναι και η Ελλάδα μας έτσι.
0: Ο Κώστας Καλδάρας κάποτε έγραψε και ηχογράφησε τραγούδια στην Αθήνα, δούλεψε εδώ στη νυχτερινή ζωή της πόλης για αρκετά χρόνια, αλλά εδώ και 15-20 ναι, χρόνια

0: Είναι και φυσικά μετά η ΕΡΤ εδώ, το πρώτο πρόγραμμα, το δεύτερο, το τρίτο. Και πάντα ήσουν πολύ πιστός και μεγάλος γνώστης της ελληνικής μουσικής.
1: Να είσαι καλά. Θα τα αποδώσω.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ότι στον ήχο είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης.
0: Γεια σου, Χάρη.

0: Πρόλαβε τον πατέρα σου ενεργό στη νύχτα?
1: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Αφού έτσι κι αλλιώς το 64-65 σταμάτησε. Που είχαμε το χαμό της αδερφής μου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια. Αλλά όταν έχεις πείσμα, ταλέντο και νεότητα, θα ακολουθήσει το ενεργό.
0: Άρα, εσύ είχες αποφασίσει ότι εγώ μουσικός.
1: Εγώ μουσικός τελείω. Θα γράφω τραγούδια. Αυτό. Και έτσι ο Απόστολος αυτά τα τραγούδια, ο πατέρας μου, τα άκουσε στο βινίλιο. Δεν είχε έρθει ούτε στο στούντιο. Και τραγουδούσε και ο Γιώργος Ανταλάρας, που είχε ξεκινήσει με τον Απόστολο σχεδόν, που είχε κάνει τις πρώτες του επιτυχίες. Και συμπτωματικά υπήρξε και η δική μας επαφή σε ένα ουζερί. Μου λέει: Κώστα, έμαθα ότι γράφεις τραγούδια. Λέω: Ναι. Μου φέρεις μια κασέτα να τα ακούσω. Του πήγα την κασέτα και ένα τα αποτελέσματα κάναμε το δίσκο. Που συμμετέχουν φυσικά εκτός από τον Γιώργο είναι και η Δημήτρη Γαλάνη, η Μαρία Ιφωτή, ο Κωστής ο Χατζημιχάλης. Έτσι.
0: Και ωραία, ξεκινάς λοιπόν με όλα αυτά τότε. Η στιγμή που απομακρύνεσαι κατά κάποιο τρόπο, γίνεται συνειδητά ή από τα πράγματα ήρθε?
1: Απομακρύνω από τη δισκογραφία.
0: Και από τη δισκογραφία και από την, αυτό που λέμε μουσική ζωή της Αθήνας.
1: Ναι, της Αθήνας. Κοίταξε να δεις. Είδα ότι δουλέψαμε αρκετά χρόνια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Μάλιστα είχα τη χαρά να φτιάξω και μουσική σκηνή, γιατί οι συνθήκες των νέων τότε τραγουδοποιών, συνθετών, έτσι, τραγουδιστών.
0: Μιλάμε για χρόνια του 90.
1: Ήταν δύσκολες. Μαζευόμασταν δηλαδή και δίναμε ο καθένας από ένα χιλιάρικο για να πάρουμε άλλο ένα μουσικό. Έτσι, σε

Και τώρα ακόμα στην Άουσα, που θέλω να πω και στον κόσμο που μας ακούει ότι, εκτός δεν θα μιλήσω για την συγκεκριμένη πόλη που είναι πανέμορφη, αλλά γενικά ο τόπος μας, η επαρχία ειδικά, σου δίνει πολύ χρόνο. Χρόνο να δημιουργήσεις, χρόνο να ζήσεις, χρόνο να εκφράσεις τα ταλέντα σου και τα θέλω σου. Μπορεί να σε περιορίζει από κοινό, από κόσμο ή από δημόσιες σχέσεις. Έτσι, αλλά σε ανταμείβει με πάρα πολλά άλλα. Και έτσι στην Άουσα, εκτός από δίσκους που έκανα, όπως αυτό τώρα με την Ελένη που ακούσαμε, και κάποιες άλλες singles, κάποια singles. Ξέρω το «Σαν τη Χαλκιδική» δεν έχει. Ας πούμε, που είχε γίνει και αυτό επιτυχία. Ασχολήθηκα φυσικά περισσότερο με τη ζωγραφική, έκανα εκθέσεις κτλ.

0: Και ο έρωτας που τόσο αργεί, με λόγια της Μαρίνας Ζουμπουλάκη, διαμορφωμένα από ό,τι κατάλαβα από τον Κώστα Καλδά.
1: Ναι, σε συνεργασία φυσικά, ναι. Πάντα υπάρχει μια συνεργασία των δημιουργών για να παντρευτεί ένα τραγούδι.
0: Πάλι από την σημερινή κυβέρνηση με τον Γιώργο Νταλάρα, 1988 μιλάμε τώρα.
1: Ναι, τότε. Έτσι. Τότε, ναι.
0: Ενορχίστρωση Νίκος και υπουργός.
1: Σπουδαίος ο Νίκος.
0: Αν Κώστα εκείνη την εποχή είχε προκύψει ένα hit ημέρας εσένα που σου είχε κάνει έναν τελείως διαφορετικό συνθέτη,
1: ναι,
0: πιστεύεις ότι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα ή πάλι κάποια στιγμή θα ξέφευγες σε αυτό που εσύ θεωρείς αξίες ζωής?
1: Νομίζω ότι ποτέ δεν ξέφυγα από τις αξίες ζωής. Δηλαδή θέλω να πω ότι το τραγούδι δεν ήταν παρέργο, ήταν έκφραση. Και αυτό λέω και στα παιδιά μου και σε συναδέλφους. Μίλησα για τα παιδιά μου γιατί τώρα ξεκινάνε είτε σε μουσικά σχολεία είτε σε οτιδήποτε ασχολούνται με την τέχνη.

0: Και μάλιστα θα ήθελα να τους αφιερώσω αυτό το τραγούδι, γιατί πραγματικά υποφέρουν. Γιατί εγώ ξέρω πολλά παλιά τραγούδια, όπως λέγει το τραγούδι, αλλά υποφέρουν αυτά όταν τα τραγουδάω. Χωρίς ταλέντα, και αν τα πω. Λοιπόν. Και το θέμα είναι ότι κάθε τι που κάνεις πρέπει να είναι μέσα στη, να είναι δημιουργήμα της εκφράσης σου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία για, για την ψυχή μας.
1: Αυτό πρέπει να είναι και λίγο αξία που την πήρες από τον πατέρα σου, γιατί εκείνος απομακρύνθηκε αρκετά νωρίς από την αγορά εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Άλλες οι συνθήκες τότε. Ο Απόστολος ξεκίνησε με ένα μεροκάματο της πείνας, περπατούσε από εδώ, έφυγε Αμερική, δούλεψε 21 χρόνια χωρίς ένα ρεπό. Και σκληρές συνθήκες φυσικά δουλειάς τότε στα μαγαζιά εκείνα, αλλά για τους γνωστούς λόγους σταμάτησε και μετά έγινε πολύ πιο λυρικός και πάντα εκφραζόταν μέσα από το τραγούδι. Γι' αυτό είχε και την ανησυχία να εξελίσσεται μουσικά και ενορχιστρωτικά σε όλο το χρονικό διάστημα. Για μένα δηλαδή ο πατέρας μου, ο Απόστολος ο Καλδάρας, είχε τρεις γεμάτες περιόδους. Την περίοδο που δούλευε στα μαγαζιά και έπρεπε τα τραγούδια να είναι με εξωτερικευμένη διάθεση για να κάνουν επιτυχία στα μαγαζιά που δούλευε. Το δεύτερο μέρος είναι εσωτερικά, πιο γλαφυρά, πιο λυρικά, έτσι, γραμμένα στο σπίτι πλέον, γιατί σταμάτησε να εμφανίζεται σε κέντρα. Και το τρίτο ήταν ένα απόσταγμα όλης της εμπειρίας του, όλης της τέχνης του, όλων των γνώσεων, μιλώντας φυσικά για τα έργα που τους δόθηκε ευκαιρία τότε στους συνθέτες να κάνουν και δημιουργήσανε σπουδαία έργα.
1: Μιλάς για αυτά τα τελευταία 15 ας πούμε, χρόνια
0: από
1: της
0: το 70,
1: ζωής του,
0: ας πούμε,
1: που ζει εκείνο στη φύση.
0: Ναι,
1: έχει διαλέξει να ζει
0: σωστά, στη
1: φύση και νομίζω ελάχιστες φορές τότε επέλεξε να επιστρέψει μια συναυλία τώρα, ένα πρόγραμμα λίγο μετά.
0: Ναι,
1: ήθελε.
0: Όχι, εγώ τον έσπρωξα το 87, επιτέλους πάμε να κάνουμε μια συναυλία, ρε πατέρα, και χάρηκε που ο κόσμος ακούγε τα τραγούδια και λέει και αυτό το Απόστολο είναι, και αυτό το Καλδάρα είναι. Ήταν μεγάλη τιμή για εκείνον που περπατήσε και στον δρόμο και τον αναγνωρίζανε και όλα και ντρεπότανε, γιατί ο πατέρας πάντα ντρεπότανε. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία ήταν μια εσωτερική ανάγκη, μια έκφραση από τον Απόστολο. Θα μου επιτρέψεις λοιπόν και μου μαρτύρησες το επόμενο τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα έλεγα εδώ ότι τώρα θα ακούσουμε το πιο ασπάνιο και περίεργο τραγούδι που διάλεξε ο Κώστας Καλδάρας για τη σημερινή εκπομπή.
0: Το διάλεξα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί λατρεύω την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Είναι απίστευτη τραγουδίστρια, όπως και η Χαρούλα, όπως και όλες. Δεν το συζητάμε, έχουμε θησαυρό από σπουδαίους ερμηνευτές. Η Ελένη είναι και συνθέτης, έχει γράψει
1: καταπληκτικά
0: τραγούδια, υπέροχα τραγούδια. Και είναι ένα από αυτά που τους έχω αδυναμία, γιατί είναι χαμηλόφωνο αλλά αρκετά βαθύ τραγούδι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να το αφιερώσω και σαν πολύ δικό μου άνθρωπο στη Νάουσα, αφού μας ακούει εκτός από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, μας ακούει σίγουρα και η Νάουσα, να το αφιερώσω. Γιατί είχα κάνει μια προσωπογραφία του και το μισό πρόσωπο ήταν γραμμένη στοιχεία από αυτό το τραγούδι, η Ανάμνηση.

0: Μάλλον το πιο χαμηλόφωνο και ίσως το πιο άγνωστο τραγούδι που διάλεξε ο Κώστας Καλδάρας και από τα δικά του τραγούδια και από τα τραγούδια του πατέρα του για αυτή την εκπομπή, η ανάμνηση με την Ελένη Βιτάλη.
1: Ναι.
0: Τι θα θυμηθείς από τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού?
1: Αυτό το τραγούδι είναι η ανάμνηση μιας αναζήτησης και το ανάποδο, η αναζήτηση μιας ανάμνησης, δηλαδή κάτι που είναι το ανεκπλήρωτο, έτσι, που είτε υπάρχει σε πρόσωπο που απευθύνεται σε άντρα ή σε πρόσωπο που απευθύνεται σε γυναίκα. Μόνο το άρθρο αλλάζει, όχι η ψυχή. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό ήθελα να το αφιερώσω και στον Αναστάση μου, γιατί πάντα η ζωή μας είναι μια αναζήτηση και πρέπει να είναι μια αναζήτηση για να είμαστε δημιουργικοί και ανήσυχοι. Αλλιώς θα επαναπαυθούμε και τελείωσε.
0: Πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι του πατέρα σου που θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Καλός συνθέτης, καλός. Ναι, καλός.
0: Λοιπόν, θέλω να θυμηθείς εκείνη την πρώτη σου μάλλον πλήρη ενασχόληση με τα τραγούδια του γύρω στο 90 που προέκυψε και ηχογράφηση που θα ακούσουμε.
1: Εννοείς τα τραγούδια του Απόστολου
0: Καλδάρα, ναι.
1: Τι πρώτη ενασχόληση?
0: Γιορτίζει η Μπέκηθον. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Παπαδίσης, Ανδρέας Καρακώτας.
1: Τα αφιερώματα, βέβαια. Κοίταξε. Δυστυχώς το 90 ο Απόστολος έφυγε σαν άγγελος δημιουργός από τα καμαρίνια του και από το σπίτι. Αμέσως αρχίσανε όλοι να με πλησιάζουν να κάνουμε φυσικά αφιέρωμα, γιατί ήμουν ενεργός στις μουσικές σκηνές. Μάλιστα εκείνο το χρονικό διάστημα έπαιζα στη Θεσσαλονίκη σε μια μουσική σκηνή. Δύσκολα για μένα φυσικά, αλλά με την πάροδο του χρόνου και γνωρίζοντας φυσικά την Ελένη, τον Ανδρέα, τον Καρακώτα, τον Μιχάλη, τον Παπαζήση, τον Πάπο, τον Χρήστο, τον Μικρέτζη,
0: όλη τη νέα γενιά μου,
1: τη φοβερή νέα γενιά και ταλαντούχων με τεράστιο ταλέντο μουσικών, είπαμε ας το κάνουμε και ξεκινήσαμε με κάποιες εμφανίσεις στην Αχαρνών, όπου ηχογραφήθηκε.
0: Πρώτα στο όνειρο της Θεσσαλονίκης, μια μουσική
1: πρώτα
0: σκηνή.
1: Στο όνειρο φυσικά της Θεσσαλονίκης και όταν αποφασίσαμε να κάνουμε συναυλίες, κάναμε και τηλεοπτική εκπομπή και όλα αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά πρώτη φορά εμφανιζόντουσαν και στην τηλεόραση. Και ήταν τόσο φρέσκο, όπως είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι ήθελε να το κάνει στο Σύριο, αλλά δεν μπορούσε τότε. Ήταν ακόμα πολύ φρέσκια η ιδέα του Σύριου. Λοιπόν, της εταιρείας εννοώ. Λοιπόν, και το κάναμε στη Λύρα και είχε τεράστια απήχηση και ξεκινήσαμε φυσικά περιοδίες ανά την Ελλάδα με αφιέρωμα στον Απόστολο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

0: Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, σήμερα στην εκπομπή με τον Κώστα Καλδάρα, για τον ίδιο, για τον Απόστολο, για το ταξίδι της ζωής και των τραγουδιών και των δύο. Κάναμε ένα άλμα λοιπόν τώρα, και εκεί που μιλούσαμε με τον συνθέτη Κώστα Καλδάρα, θέλω να θυμηθεί ο Κώστας ότι είναι παιδί όταν συμβαίνουν στο σπίτι του αυτά τα τραγούδια που πολύ ακούσαμε. Βυζαντινός Εσπερινός. Τι θυμάσαι λοιπόν από εκείνη την εποχή?
1: Ήταν από τις πιο δημιουργικές εποχές του πατέρα μου. Ένας ήσυχος άνθρωπος, ένα γραφείο με κάτι τεράστια γυαλιά και έγραφε αριστουργήματα. Είχε προηγηθεί φυσικά η Μικρά Ασία του Βυζαντινού Εσπερινού. Υπάρχουν πολλά παραλυπόμενα, αλλά αυτό που θα κρατήσουμε είναι ότι είναι δύο δίσκοι μάλλον ιστορικοί, δύο δίσκοι οι οποίοι ήταν ρίσκο τότε να κάνεις, ειδικά τη Μικρά Ασία. Σε ποιον αφορούσε? Δεν πιστεύω ότι θα πάει, και ξαφνικά μετά από 2-3 μήνες που παραπατούσε στην κυκλοφορία του, άρχισε να γίνει το πρώτος χρυσός δίσκος, ο πρώτος σε πωλήσεις στο εξωτερικό και αγκαλιασμένος από πολλούς. Γιατί μιλάει για την πραγματική ιστορία της Ελλάδας, μιλάει για την καταστροφή της Μύρνης, τα γεγονότα τα μεταφέρει σαν πολιτισμό μέσα από τη μουσική και γεφυρώνει, δεν πολλώνει.
0: Πώς τα θυμάσαι εσύ αυτά τα πράγματα ως παιδί τότε, ναι, που βεβαίως ζεις και αυτή την πραγματικότητα ότι αυτά θα θεωρούνται πράγματα της ημέρας, ότι μπορεί να λειτουργήσουν? Υπάρχει και ο φόβος ότι
1: ναι, τώρα πάντα υπήρχε αμφισβήτηση, και πάντα θυμάμαι και πριν και τότε, αλλά και πριν, τα Σαββατοκύριακά μας ήμασταν με την ΕΡΤ, με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, να ακούσουμε πόσες φορές θα παιχτεί ένα τραγούδι, αν θα παιχτεί, αν θα διαφημιστεί. Έτσι, η αγωνία στο σπίτι πάντα υπήρχε. Και στο τέλος φυσικά και η ανταπόκριση του κόσμου. Αλλά εδώ στην Μικρά Ασία και στο Βυζαντινό Εσπερινό, που είναι δύο εμβληματικά έργα, νομίζω ότι ήταν η οριμότητα του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα και του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, φυσικά, που ήταν συνδημιουργοί, ήταν στιχουργοί αυτών των δύο έργων. Και μάλιστα χρησιμοποίησε και ενορχιστρωτικά αυτά που αγαπούσε, όλα τα ακούσματα από τους Μικρασιάτες, από τους Βυζαντινούς μουσικούς δρόμους, τους ρυθμούς, όλα αυτά ήταν ένα απόσταγμα όλων αυτών των γνώσεων, που αποδόθηκε δηλαδή από δύο σπουδαίους ερμηνευτές νεότατους τότε, τον Γιώργο τον Ταλάρα και τη Χαρούλα την Αλεξίου, και νομίζω ότι άφησαν έντονα το στίγμα τους στην ελληνική δισκογραφία και στον ελληνικό πολιτισμό, μπορώ να πω.
0: Ένα από τα πιο πρόσφατα ενδιαφέροντα λοιπόν του Κώστα Καλδάρα αυτό τον καιρό είναι η δημιουργία μιας ορχήστρας ουσιαστικά, η οποία θα παίξει τα τραγούδια του Απόστολου σε συγκεκριμένες παραστάσεις.
1: Βεβαίως,
0: στην Ελλάδα.
1: Ήταν ένα όνειρο. Ένα όνειρό μου αυτό. Και μια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, υποχρέωση, γιατί ο Απόστολος παίζεται παντού, από το σπίτι μέχρι το πιο ακριανό νυχτερινό μαγαζί, μπουάτ, θέλεις μουσική σκηνή, θέλεις θέατρο, θέλεις οτιδήποτε, υπάρχει παντού. Αλλά θεωρούσα πάντα υποχρέωσή μου να υπάρχει μια σταθερή ορχήστρα με σπουδαίους μουσικούς, όπου θα είναι αφιερωμένη κατά κάποιο τρόπο στο έργο του Απόστολου Καλδάρα, και γι' αυτό θα ονομάζεται ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας ή λαϊκή ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, δεν έχει εκεί σημασία. Και μάλιστα είναι, τη διεύθυνση έχει αναλάβει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, σπουδαίος συνάδελφος
0: μουσικός,
1: μην το συζητάμε, και με σπουδαίους τραγουδιστές που θα συνεργαστούμε σε κατατόπου συναυλίες ανά την Ελλάδα. Έτσι. Ας πούμε τώρα θα πάμε στην Κύπρο, τώρα στη Λεμεσό, τη 31, στο τέλος του μήνα. Αλλά εγώ κατέβηκα πιο νωρίς στην Αθήνα και σε ευχαριστώ και για τη συνέντευξη.
0: Αυτή ήταν η αφορμή,
1: ναι.
0: Και γι' αυτό βρεθήκαμε κιόλας.
1: Και μία μέρα νωρίτερα, γιατί θα πάμε να θα γίνει ένα αφιέρωμα στο Βυζαντινό Εσπερινό και τη Μικρά Ασία, στο Μιστρά, στον ιστορικό τόπο του Μιστρά, μέσα με μια εξαιρετική ορχήστρα Κανών, λέγεται η Κανών, λοιπόν, με σπουδαίους ερμηνευτές και σπουδαίους μουσικούς υπό την επιμέλεια του Γιώργου του Δεμελή, και έχω την τιμή να με καλέσουν, και θα είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική.
0: Πότε αυτό?
1: Αυτό αύριο.
0: Αύριο.
1: Φεύγουμε αύριο το πρωί, το μεσημέρι, και πάμε στο Μιστρά. Είναι τι να πω, είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης φυσικά, αλλά είναι ένα όνειρο να ξανακούσεις αυτά τα τραγούδια με αυτά τα όργανα που θα παιχτούν, με την ενορχήστρωση αυτή που θα παιχτούν, με την φοβερή σκηνικό, δεν μπορώ να το πω σκηνικό, είναι πολύ φτηνή για αυτή τη, για αυτό που βλέπεις στο Μιστρά, έτσι, τον ιστορικό αυτό τόπο, ας πούμε, το, που αλλάει τόση ιστορία από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και φυσικά μετά όλα τα συνεπόμενα. Αλλά, όπως λέμε, το τραγούδι «Ο πολιτισμός» είναι η συνέχεια του ελληνισμού μας, είναι η συνέχεια του, είναι η συνέχεια του τραγουδιού μας, και η μουσική, η τέχνη είναι φορέας αυτής της μνήμης και του πολιτισμού. Και γι' αυτό, λοιπόν πιστεύω ότι εκτός από αυτή τη συναυλία που θα γίνει αύριο στο Μιστρά και οι επόμενες θα έχουν μεγάλη σημασία. Ο κόσμος γελάει, ο κόσμος τραγουδάει, ο κόσμος ψυχαγωγείται, ο κόσμος δακρύζει. Και αυτό το είδαμε με αυτή την ορχήστρα που θα είμαστε τώρα, Απόστολος Καρδάρας. Κάναμε μια δοκιμή και πέρσι στο Πάρκο Τρίτσι, αν θυμάσαι, και εδώ στο πεζοδρόμιο του Άρεως. Με μεγάλη επιτυχία.
2: Και η κατάληξη έχει δρομολογηθεί για το Σεπτέμβρη από τη διάβαση.
1: Α, και φυσικά θα υπάρχει μια κορύφωση το Σεπτέμβρη. Που δεν θα τελειώσει η συναυλία, αλλά σαν κορύφωση θα είναι στο Θέατρο Βράχων, με τη συμμετοχή σπουδαίων νέων καλλιτεχνών και ενός νεότατου καλλιτέχνη, όπως τον, γιατί με ρώτησες πριν για τη Μικρά Ασία και για τον Γιώργο, τη συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Τον Γιώργο Νταλάρα εγώ τον γνώρισα και παρακαλούσα να με πάρει πάνω στη μηχανή του. Είχε μια φοβερή μηχανή τότε και έτρεχε ο Γιώργος. Και φυσικά το αναπέτρεψε ο πατέρας μου, είχαμε πάρει στο γιο μου, ρε, τρέλε, πάνω στη μηχανή. Λοιπόν, θα είναι ο Γιώργος ο Νταλάρας, θα είναι η Βιολέτα η Ίκαρη, θα είναι ο Γιάννης ο Διονυσίου, θα είναι μια μίξη νέων και παλιών τραγουδιστών, θα είναι η Παπαμακάριου, η Μαριάννα. Πάρα πολύ καλή λαϊκή φωνή, την οποία την ξέρω και από την Νάουσα, από τη Μακεδονία πάνω. Θα είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, τώρα μπορεί να ξεχάσω ή να προσθεθεί.
2: Αλλά
1: επειδή υπάρχει ο Σεπτέμβρης, ναι, εν εξελίξει, οι μέρες αυτές θα κάνουμε ολοκληρωμένη την παρουσίαση.
2: Το επόμενο τραγούδι το διάλεξα εγώ στην εκπομπή, κυρίως για να δούμε την άλλη πλευρά του Αποστολού Καλδάρα.

0: τραγούδι λοιπόν το διάλεξα ως φορό τιμής στον άγνωστο Απόστολο Καλδάρα, ένας δίσκος του 1975 που λεγόταν «Ρίζες και χρώματα» με λόγια του Δημήτρη Ρήτα, αν και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι του ίδιου του Καλδάρα, όπως το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και τραγουδίστηκε την Ξανθίπη Καραθανάση.
1: Σπουδαία φωνή η Ξανθίπη. Σπουδαία φωνή. Ήταν ένας δίσκος που, να, όπως είπα εγώ πριν για την Άουσα και για τα υπόλοιπα έτσι τοπικά που αναφέρονται σε τόπους, ο Απόστολος ήθελε να γράψει και κάτι για, με βάση το δημοτικό τραγούδι. Η Ξανθίπη ήταν η ιδανική ερμηνεύτρια και έτσι υπάρχουν μετσοβίτικα, υπάρχουν ποντιακά, υπάρχουν σε αυτό το δίσκο και με εξαιρετικούς στίχους του Δημήτρη Τούδη.
0: Μου έκανε εντύπωση όταν σε ρώτησα για τα τραγούδια της εκπομπής που μου διάλεξες τις πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Τα mainstream, πώς τα λένε, mainstream.
0: Ναι, ναι, καθαρά. Θέλω να μου πεις πώς σκέφτεσαι εσύ για αυτή την αθέατη πλευρά του Καλδάρα σήμερα. Κάποια πράγματα προφανώς είναι εποχής. Ίσως δεν ξέρω αν θα μπορούσαν σήμερα κάποιον, αλλά κάποια άλλα ίσως χρειάζονται μια άλλη επικοινωνία.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι, στις μαζόξεις μας, όταν παίζουμε μια κιθάρα και λέμε τραγούδια του Απόστολου, θα πούμε τα λιγότερο γνωστά από τα σπουδαία τραγούδια, έτσι. Όλοι φυσικά θα θέλουν το Νύχτος Χωρίς Φεγγάρι ή το Πια Κενάς ή το Σίμου Χάραξη Πορεία ή χιλιαδιό. Θα πούμε λίγο τα άλλα που είναι λίγα, έχουν περισσότερη ψυχή. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος όταν μαζευόμασταν. Έπαιζε τα λιγότερο γνωστά, ας το πούμε έτσι. Αλλά πρώτο το έκανε γιατί ήταν μια παγίδα για σένα. Γιατί ξέρω θα βγάλεις και θα βάλεις άλλα τραγούδια. Έτσι. Και από την άλλη μεριά είναι ότι είναι καλό να περνάνε τα πάντα στον κόσμο. Και εγώ, άλλο ένα όνειρό μου είναι κάποια στιγμή αυτά τα τραγούδια, όπως αν θυμάστε την Παραστρατημένη που την βγάλαμε άγνωστο τραγούδι και έγινε ξανά επιτυχία με την Ελένη Τζαλογοπούλου, έτσι, ή τον Καμιλιέρη με τον Μιχάλη τον Παπαζήση.
0: Ποτέ δεν ξέρεις πότε είναι η ώρα ενός τραγουδιού.
1: Ακριβώς. Και αυτό θέλω, θα το κάνω κάποια στιγμή, τα λίγο πιο άγνωστα τραγούδια του Απόστολου να τα κάνουμε σε μια καινούρια μορφή, φυσικά βασιζόμενο στις γνώσεις, στις διδαχές όλων αυτών των παλιών συνθετών και δημιουργών.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό το ταξίδι των τραγουδιών στον χρόνο. Είναι κάποια πολύ γνωστά τραγούδια που γνώρισαν αρκετές νεότερες εκτελέσεις, ακούστηκαν πολύ μέσα από αυτές. Δηλαδή, ο Σωκράτης Μάλαμας, ας πούμε, τραγούδισε μια σειρά τραγουδιών του Καλδάρα. Ο Κώστας Ιαταφυλλίδης επανέφερε το όνειρο απατηλό με έναν τρόπο, η Ελένη Τσαλιγοπούλου φυσικά και πιο παλιά με το «Μην περιμένεις πια», αλλά και στα νεότερα χρόνια με ένα ολόκληρο δίσκο. Η Χάρης Αλεξίου στα χρόνια του 80 έβαλε αλλιώς στο παιχνίδι το «Πια κενάσαι».
1: Και ο Γιώργος Σουνταλάρας,
0: τώρα κλαις γιατί κλαις.
1: Και ο Γιώργος Σουνταλάρας τραγουδάει «Καλδάρα», ήταν ο πρώτος του δίσκος που είχε και παλιά τραγούδια και μετά.
0: Αυτό το είχε κάνει ο ίδιος ο Απόστολος.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω πάντα το ανέκδοτο, όταν συναντώ για πρώτη φορά τον Καλδάρα, του λέω, επηρεασμένος από τη λογική της εποχής εκείνης, ότι εμένα μου αρέσει η εκτέλεση του Νύχτος Χωρίς Φεγγάρι με τη Στέλλα Χασκή. Η απάντηση του Απόστολου είναι η εξής: τραγούδι που δεν θα το πει νέος τραγουδιστής είναι καταδικασμένο να πεθάνει.
1: Πραγματικά, το πίστευα αυτό. Όπως, ας πούμε, έχει κάνει και μερικές αλλαγές, όπως το ένα τραγούδι από τα Αλιγέρη. Εξαιρετική η Βίκη, έτσι. Αλλά τι όμορφο που είναι και το παλιό.
0: Ναι, δες πως ήταν το ντουο Χάρμα.
1: Πως ήταν το ντουο Χάρμα παλιά, έτσι. Γι' αυτό λέω, τα τραγούδια αυτά είναι πηγή. Είναι πηγή και από εκεί πέρα μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα. Μπορείς να πάρεις ωραία, αλλά μπορείς να πάρεις πράγματα που θα τα καταστρέψεις. Γιατί υπάρχουν και κάποιες κακές εκτελέσεις, κακές διασκευές αρκετών τραγουδιών. Αλλά να, που είπες τώρα, μια διασκευή που ακούω τελευταία από το Ράδιο Κόσμος, εδώ διπλανή αίθουσα που είναι τα παιδιά, είναι το Σίμου Χάραξης Πορεία με έναν σπουδαίο μουσικό τρομπετίστα που είναι αξιόλογο, πάρα πολύ αξιό και με ξένους στίχους. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι, τέτοια πρέπει να υπάρχουν. Να εξελίσσονται τα τραγούδια, να εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και να δείχνουν την παρουσία τους στη διαχρονική.
0: Πάμε στην πολύ νέα Χαρούλα Αλεξίου του 1972, την εποχή της Μικράς Ασίας, και στο «Μαρμαρωμένο Βασιλιά», μουσική Καλδάρα, στίχη Πυθαγόρα.

0: Πόσο συχνά ακούς τα Καλυτάρα, εσύ ο ίδιος ακούς υλικό του πατέρα σου, πέρα από αυτά τα γνωστά τραγούδια? Κατά βάση το ερώτημα ίσως είναι το εξής: έχεις την εντύπωση ότι τελικά ο χρόνος έχει κάνει ένα δίκαιο ξεσκαρτάρισμα?
1: Ο χρόνος κάνει δίκαια ξεσκαρταρίσματα στα πάντα. Σε ό,τι υπάρχει στη φύση ζωντανό, και ζωντανό είναι και το ελληνικό τραγούδι, γενικά το τραγούδι, έτσι. Φτάνει όμως να μην το έχουν πατήσει, να έχει μπορέσει να ανθίσει, να έχει μπορέσει να βγάλει καρπούς. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που τα έχουν πατήσει. Εταιρείες, επίτηδες, για εμπορικούς σκοπούς, για άλλους λόγους ή για οτιδήποτε. Και τώρα πιστεύω απόλυτα ότι γράφονται πολύ ωραία τραγούδια. Δεν τα ακούμε όμως. Με ξέρεις το δεύτερο πρόγραμμα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και είναι τιμή μου που το αναφέρω, που παίζει πολλά και διαφορετικά τραγούδια. Έχει απλωθεί. Υπάρχουν όμως πλέον οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν πέσει φυσικά λόγω του διαδικτύου, που ναι, άστο. Ας μην εκφραστώ καλύτερα, γιατί είμαι και εγώ παλιός ραδιοφωνατής και το ξέρεις. Θα ήθελα, ξέχασα πριν, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, να ευχαριστήσω φυσικά και τον Τάκη τον Μουζάκη που έχει την παραγωγή όλων αυτών των συναυλιών και με πολύ ενθουσιασμό σχηματίσαμε την ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, και το βάσανό μου φυσικά, τον Μιχάλη τον Αλεξάκη, που θα είναι ηχολήπτης και η Παναγία μου βοήθα. Αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ και είναι τεράστιος ηχολήπτης.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για παρακάτω. Θα κλείσουμε έτσι, συμπληρώνοντας επιτροχάδιν τα τραγούδι, τα χρόνια του Απόστολου προς τα πίσω, με το Ένα Αστέρι Πέφτει Πέφτει με Γιώργου Σαμαλαδά, δεκαετία του 60 και Βίκη Μοσχολιού, και με ένα από τα πιο παλιά του τραγούδια σε νεότερη όμως εκτέλεση, Πολύ Πάνω, Φέρτε Μια Κούπα με Κρασί.
1: Μπράβο.
0: Κώστα Καλυτάρα, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα, χαρά μου, τιμή μου και συγκίνηση που ξαναβρέθηκα στο στούντιο.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να σε καλά.
0: Χάρης Κουτρογέννης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανωδιές μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε με μουσικό θέμα που έχει τον περίεργο τίτλο Cryogenic Vols. Δημιουργός η Βρετανή βιολονίστρια Sophie Solomon. Το βιολί, το ακορντεόν, είναι κορυφαία όργανα στην ορχήστρα. Η Sophie Solomon στις συνθέσεις της συνδυάζει τα κλασικά μοτίβα με παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία,

Μάρια είναι τραγουδοποιός αλλά και γιατρός. Με τους April Fishes συνδυάζουν πολλά είδη και τραγουδούν σε διαφορετικές γλώσσες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο «Νερούδα».

Αυτή ήταν η Ρούπα και η April Fishes στο Νερούντα. Και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι γραμμένο στην γκρικό διάλεκτο της Κάτω Ιταλίας. Έλα, έλα μου κοντά, εγώ είμαι μανέχο. Δηλαδή έλα, έλα μου κοντά και εγώ είμαι μοναχός.

κοντά και εγώ είμαι μοναχός. Τραγούδι από την Κάτω Ιταλία, από την περιοχή της Καλαβρίας, στην διάλεκτο Γκρίκο, στην Γκρακάνικα δηλαδή. Η Αλεσάνδρα Καϊουόλο, η μία φωνή, η Κονσουέλο Αλφιέρη, η άλλη φωνή, μαζί και η ορχήστρα Λανότε Ντελατάραντα και η ορχήστρα Ρώμα Συμφωνιέτα, που διεύθυνε ο συνθέτης Πάολο Μπουονβίνο.

μαγικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, «Νύχτα μαγικιά». Η στίχη του αδερφού του Γιάννη και η ερμηνεία από την Δήμητρα Γαλάνη. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψε ένας σπουδαίος μουσικός μας, ενορχιστρωτής, δάσκαλος που ενέπνευσε πάρα πολλούς μουσικούς, μουσικούς που διαπρέπουν στις μέρες μας. Αναφέρομαι στον Κώστα Γανοσέλη, που έφυγε από κοντά μας πριν από 3 περίπου μήνες. Το 1983 είχε παρουσιάσει τον δίσκο, ορχιστρικό δίσκο, «Χρονοναύτης». Αν και ορχιστρικός, ο δίσκος τελείωνε με το τραγούδι «Επίλογος» που ερμήνευε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

στο δρόμο τα άστρο είχε χαθεί. Στο ταξίδι σου στο χρόνο αλμυρό νησί. Πήρες γεύση από χώμα, γεύση από νερό. Χαμογέλασες στον κόσμο.

πρόσωπό σου στο μυαλό φυγή. Πέρα εκεί τα κέντρα γνώσης χασκούν σαν πληγή. Μια πληγή που στάζει αίμα και έχεις προδοθεί. Νέκρο ζωντανή εικόνα που έχεις ξεχαστεί. Νέκρο ζωντανή εικόνα που έχεις ξεχαστεί. Μια πληγή που στάζει αίμα και έχεις προδοθεί.

σαν παραδοθείς. Μια σοφία θα σε σπρώχνει να αντισταθείς. Μια σοφία που ουρλιάζει να αντισταθείς. Και στην πόλη που βουλιάζει μη

Το κορμί της, το κορμί σου και έπειτα σιωπή. Μια σιωπή που λευτερώνει τέλος και αρχή. Σε διάσταση που λιώνει τώρα επιστροφή. Σε διάσταση που λιώνει τέλος και αρχή. Μια σιγή που λευτερώνει.

Ήταν Βασίλης Παπακοσταντίνου στον επίλογο, τραγούδι του Κώστα Γανοσέλη σε στίχους του Βασίλη Ζαρούλια. Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα παλιό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Βαγγέλη Γκούφα. Είχε πρωτοακουστεί το 1971 με τη Μαρινέλα. Είναι το Άσπρο Μου Ρόδο που θα το ακούσουμε από τον Σταμάτη Κραουνάκη.

άφεξη άσπρο μουρό. Ξεκίνησες πολλά πρωί, φίλες προτού να

από τον κινηματογράφο η μουσική που ακούσαμε, το φιλμ του Ζαν-Ζακ Μπενέξ, Betty Blue, προβλήθηκε το 1986 γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία. Αφηγείται την ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα. Ήταν φιλμ υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Από την Betty Blue αναδείχθηκε διεθνώς και η πρωταγωνίστρια Beatrice Dahl. Η μουσική της ταινίας από τον Γάλλο-Λιβανέζο συνθέτη Γκαμπριέλ Γιάρεθ. Πλανόδιασύνη μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαή να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-63-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Piensa en mí που ακούσαμε ήταν σε, ακούγονταν σε μια ίσως στην πιο φορτισμένη συναισθηματικά σκηνή της ταινίας του Πέντρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια» και ακούγονταν με τη φωνή της Λουθ Καζάλ. Το τραγούδι βέβαια είναι παλιό, γραμμένο το 1935 από τον Μεξικανό Αγκοστίν Λάρα και στίχους της αδερφής του Μαρίας. Αν νιώσεις βαθιά λύπη, να με σκέφτεσαι. Αν σου έρθει να κλάψεις, να με σκέφτεσαι. Ξέρεις πόσο λατρεύω την θεϊκή μορφή σου. Το μικρό σου στόμα που, ενώ ήσουν τόσο νέα, μου έμαθε τι θα πει αμαρτία. Στα ψηλά τα κούνια ακούγονταν και το «Ουνάνιο δε αμούρ». Και αυτό παλιό τραγούδι, γραμμένο στα μέσα της δεκαετίας του 1970 από τον Νίνο Φερέ. Το ακούσαμε μάλιστα με τη φωνή του πριν από 2 ημέρες. Σήμερα θα το ακούσουμε όχι με τη Λουθ Καζάλ, αλλά με αυτήν την υπέροχη ερμηνεία της Μίνα, της Ιταλίδας ντίβας. Ουνάνο ντ'αμόρε.

Ουνανοντα μόρε, τραγούδησε η Μίνα. Η ιταλική στίχη από τον Μόγκολ, ο οποίος είναι στιχουργός σε πάρα πολλά τραγούδια της δεκαετίας του 70 και του 80 στην Ιταλία, αλλά και από τον Αλμπέρντο Τέστα.

0: Αν δε σε βρω, να μην ξεχνάς ότι σταυρώνεις το προσκυνάς. Η εποχή της αγάπης. Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε στίχους σε μια παλιά κινηματογραφική μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη. Ταινία του 1960 ήταν του Ρούντολφ Ματέ, η 300 της Σπάρτης ή ο Λέων της Σπάρτης όπως προβλήθηκε στην Ελλάδα. Η Δήμητρα Γαλάνη το ερμήνευσε και η ενορχήστρωση με την υπογραφή του Νίκου Κυπουργού.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, παράπονα στη Λίνα, τραγούδι του Οδυσσέα Ιωάννου και του Χριστόφορου Κροκίδη. Θέλω να καις άστρο μου κι αν θες, να με προσέχεις στις φτηνές μου τις στιγμές. Και από εκεί ψηλά ρίξε μια ματιά, πες μου πως βλέπεις τα δικά μου τα παράπονα. Σε ένα άλλο ρεφρέν ο Νίκολας Άσημος τραγουδάει για τη Λίνα. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ.

Η Λίνα που ακούσαμε από τον Νικολάσιμο νομίζω πως είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής με τους Τερμίτες και με τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είναι η πρώτη εποχή.

στη βουλή που ακούς ψιθυρίστα. Το χτες χαμένο στους διαδρόμους της φυγής σου, φόβος το φόβο σου φυσάει για μακριά.

κανείς να σε ζητήσει. Στα σύλλος όποιον το ζητάει της πρέζας να κρυφτεί. Είναι βαρύ ανταλλαγμάς όποιον δεν λησμονήσει.

0: Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Ήταν η μελωδία της άριας Nessun Dorma, από τις ωραιότερες του οπερατικού ρεπερτορίου, από την όπερα του Ραντό του Τζιάκομο Πουτσίνι. Σολίστ στο τσέλο ήταν ο Κροάτης Στεπάν Χάουζερ. Όλοι οι τενόροι κάποια στιγμή στην καριέρα τους αναμετριούνται με αυτήν την άρια. Θα ξεχώριζα από τις ηχογραφήσεις που έχω ακούσει την ερμηνεία του Λουτσάνο Παβαρότη, γιατί ήταν πάρα πολύ πιο λαϊκή. Έτσι ήταν και ο Λουτσάνο Παβαρότη στις ερμηνείες του, άρα μας κατακτούσε με το πάθος του πιο πρώτα και μετά με τη φωνή του. Θα τον ακούσουμε όμως τώρα. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Τζιάκομο Ροντινέλα και το απογείωσε με την ερμηνεία του στο μακρινό 1959 ο Φρέντ Μπουσκαλιώνε. Είναι το «Guarda και Luna». Λουτσάνο Παβαρότη και μαζί του, σαν έκπληξη μες την ενορχήστρωση και θα ακούσετε, η Ιρέν Γκράντι.
1: Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte.

Guarda che Luna, τραγουδίσε ο Λουτσιάνο Παβαρότι και η Ρεν Γκραντί. Ένα τραγούδι παλιό του Τζιάκομο Ροντινέλα. Με τον ίδιο τίτλο ακριβώς, Guarda che Luna, τραγουδούσε στο Musical 9 και η Σοφία Λόρεν.

this. Ήταν η Σοφία Λόρεν από το musical Nine, Guarda che Luna, το τραγούδι του Αντρέα Γκέρα. Το Nine είναι ταινία του 2009, βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο musical του Broadway που είχε παιχτεί παλιότερα, νομίζω στα μέσα της δεκαετίας του 80, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στο αριστούργημα του Φεντερίκο Φελίνη «8.5». Για το ολόγιο μου φεγγάρι, μας τραγουδάει τώρα και η Χαρούλα. Η Χαρούλα Αλεξίου.

Ήταν το εμβατήριο της Μελισάνθης από το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, η εποχή της Μελισάνθης. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του μεγάλου μας συνθέτη. Αξίζει να το ακούσετε. Στο «Έλα να ζήσουμε ξανά» ο Αλκίνιος Ιωαννίδης τραγουδάει «Αλλάζει ο κόσμος σκηνικό και το όνειρο ξυπνάει. Αχ να προλάβω στον όνειρό σου να χαθώ και όπου σε πάει να είμαι κι εγώ».

σύγχρονος τροβαδούρος μας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Τον ακούσαμε στο «Έλα να ζήσουμε ξανά» και ένα τραγούδι πάνω σε ένα ποίημα του Ιρλανδού William Butler Yeats από τη Λωρίνα Μακένιτ, «Stolen Child».

Το Stolen Child που ακούσαμε από τη Λόρινα Μακένιτ είναι ποίημα του Ιρλανδού William Butler Yeats, εμπνευσμένο από την Ιρλανδική μυθολογία και τις Νεράιδες. Να σημειώσουμε ότι το William Butler Yeats το 1923 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Ο Fritz Kreisler ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς και αναγνωρίσιμους βιολονίστες του 20ου αιώνα, με θερμό ήχο και πολύ γλυκό παίξιμο. Η διασημότερη σύνθεσή του είναι αυτή που ακούσαμε, το Vals Loves Sorrow, η Οδύνη της Αγάπης. Και ακούσαμε την εκτέλεση του σπουδαίου Isaac Stern. Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

My Way. Τραγούδι σταθμό στην καριέρα του Frank Sinatra. Το είχε ηχογραφήσει το 1969. Το τραγούδι είναι σύνθεση του Claude François. Οι αγγλικοί στίχοι ανήκουν στον Polanka. Η εκτέλεση με τον Frank Sinatra είναι η πιο διάσημη. Το τραγούδι και ποιος δεν το τραγούδισε. Ο Elvis Presley, ο Polanka, η εξαιρετική Νίνα Σιμών, η Shirley Bassey, ο Tom Jones, ο Andrea Bocelli, ο Robbie Williams και άλλοι πολλοί. Ένα από τα υπέροχα τραγούδια του 20ου αιώνα.

τραγούδι από τον Νίκο Ζούδιαρη και την φωνή του Νίκου Κουρουπάκη. Και μια μπαλάντα τώρα από τον Μίλτο Πασχαλίδη, και εκεί στη δεύτερη φωνή είναι ο Χρήστος Θηβαίος.

Ο Νίκος Παπάζογλου φύσηξε Βαρδάρης. Ο Νίκος Παπάζογλου με ηλεκτρικό ήχο σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια του. Τόσο η μελωδία όσο και η στίχη. Ο Νίκος Παπάζογλου με την ιδιαίτερη φωνή του το σφράγισε ερμηνευτικά. Ένα τραγούδι τώρα που μας ζητήσατε να μεταδώσουμε είναι το Piano Man, ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Bill Joel από την εποχή που έπαιζε πιάνο, γραμμένο τότε σε μπαρ του Λος Άντζελες στις αρχές της δεκαετίας του 70.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα και τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες δύο ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, άφησα τις γούνας μου τα ράματα, τα άφησα πίσω και ήρθα πάλι ξανά χαράματα για να σας συναντήσω. Να σας συναντήσω, να σας πω την καλημέρα μου, να σας πω όσα έχω ετοιμάσει απόψε για όλους μας και βεβαίως να σας πω ότι ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε με Κωστή Μαραβέγια, Άσε με να μπω, από το άλμπουμ Welcome to Greece. Είμαστε 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο και θα πάμε παρέα μαζί μέχρι τις 2. Αλλάξαμε και ημέρα. Περάσαμε στην 28η ημέρα του Μαΐου. Πέμπτη, ωραία Πέμπτη, ξημερώνει. Και θα συνεχίσω με ένα τραγούδι ολοκένουριο. Μουσική και στίχη από τον Κώστα Λιβαδά. Η Νίνα Μαζάνη το ερμηνεύει. Θαύμα της φύσης.

Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το Μάρτιο, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα περίπου. Ταξίδι για το Σάντα Φε, η Ρωσαΐα και Μπαμπιστόκας στην ερμηνεία. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και του Σταύρου Ξαρχάκου Τζούνιορ, παρακαλώ. Η στίχη από την Ρόζα Θεοτόκη. Ταξίδι λοιπόν για το Σάντα Φε, ροκ παλμός, ξεχωριστή ιστορία δημιουργίας. Και πάμε να δούμε λίγο γεγονότα της ημέρας. Ξημερώνει 28 Μαΐου. 1952, σαν σήμερα, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1952. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία, σαν σήμερα, για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 16 χρόνια αργότερα βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης. Επίσης, 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και ένα δυσάρεστο, 1997, σαν σήμερα, γιατί πρόσφατα ήταν και η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, η τρομοκρατική οργάνωση το 1997, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Έτσι, γιατί μερικές φορές δεν πρέπει να ξεχνάμε πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις.

0: Μπορεί οι στιγμές να περνάνε, μπορεί οι ζωές να κυλάνε, μπορεί τα όνειρά μας να είναι πάρα πολλές φορές κρυφά και να τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι υπάρχουν. Και όσο υπάρχουν όνειρα που κάποια στιγμή θα γίνουν και πράξεις, τόσο πιο όμορφη γίνεται η ζωή μας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Όνειρα, η μουσική του Βασίλη Καλαγιά, η στίχη του Γιώργου Αθανασόπουλου, πέρσι κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Είμαστε 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας πω για την εκπομπή παρέα που θα δούμε όλοι μαζί βεβαίως το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ερτένα. Η εκπομπή παρέα λοιπόν με τον Γιώργο Κουβαράτη, με ένα από τους σπουδαιότερους ποιητές του ελληνικού τραγουδιού, τον Άλκη Αλκαίο, ένα δημιουργό που δυστυχώς έφυγε νωρίς από κοντά μας, ταξίδεψε όμως και στη σκέψη και στην καρδιά μας από τη γη των Βυσιγότηθων έως το Πορτορίκο. Άφησε πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια σπουδαία βεβαίως πνευματική παρακαταθήκη. Στην παρέα του Γιώργου Κουβαράτη το Σάββατο θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Κώστας Τωμαίδης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα που μόλις ακούσαμε, ο συνθέτης και παρουσιαστής, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο Δημήτρης Καράς, η Κατερίνα Γεράκη, η κόρη του επιστήθιου φίλου του Ηλία Γεράκη και η βαφτιστήρα του ποιητή. Και θα απολαύσουμε πολύ ωραία τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι που θα ακούσετε πάλι το Σάββατο το βράδυ, αλλά θα το ακούσετε και τώρα από εμάς, είναι το Σαράκι του Ρεμπό. Η μουσική είναι του Μίλτου Πασχαλίδη, βεβαίως τα λόγια, η στίχη του Άλκη Αλκαίου, ερμηνεία Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τωμαίδης.
1: Σαν νέος σύλλεκτος στην πύλη του στρατώνα, σαν ένας δίτης μεθυσμένος στο βυθό, γυρεύω μάταια την κρυμμένη σου εικόνα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Μπράβο σας. Μπράβο σας και από εμάς και μέσα από την καρδιά μας. Τα τραγούδια όταν βγαίνουν μέσα από την ψυχή, πώς φαίνονται. Και ένα τραγούδι το οποίο με μεγάλη χαρά και με πολύ αγάπη θα το στείλω στους ανθρώπους που ζουν χώρια. Είναι ένας εδώ, άλλος εκεί. Έχουν την απόσταση μεταξύ τους, έχουν τα θέματα τους, αλλά από την άλλη έχουν την αγάπη τους. Παντελής Θαλασσινός και δημιουργός και ερμηνευτής στο Κάστρο το Παλιό. Το συγκεκριμένη εκτέλεση ήταν από το άλμπουμ «Θέα Παραδείσου». Μας έφερε στα 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στον ήχο και θα πάμε μαζί όπως κάνουμε κάθε βράδυ μέχρι τις 2.

Τα παραδοσιακά τραγούδια μπαίνουν στη σύγχρονη εποχή τους με ωραίους ρυθμούς, με ωραίες διασκευές, με νέους ανθρώπους που τα αγαπάνε και θέλουν και να τα ανακαλύψουν, αλλά θέλουν και να τα φανερώσουν σε όλους εμάς. Όπως αυτό, παραδοσιακό τραγούδι της Δράμας, «Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη» από τον Αργύρη Λούλατζη, κυκλοφόρησε 1η Μαΐου, αυτό το μήνα δηλαδή, στις αρχές του Μάη. Ο Αργύρης που ασχολείται πολύ με το παραδοσιακό τραγούδι, η φωνή του βεβαίως καταπληκτική, αλλά και οι διασκευές όλες που έχει κάνει στο παραδοσιακό τραγούδι είναι πράγματι καταπληκτικές. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι νέες φωνές, αυτοί οι νέοι άνθρωποι δίνουν την ελπίδα στο παραδοσιακό να εξελιχθεί και να παραμείνει. Φυσικά. Ο Μιχάλης Νικολούδης έγραψε τη μουσική. Ο Γιάννης Κουγιούλης έγραψε τα λόγια. Είναι η ανταπόκριση.

μέχρι και το φεγγάρι, μέχρι και το φεγγάρι προσπαθεί να μάθει τα μυστικά μας, μέχρι και αυτό ασχολείται με εμάς. Και πολύ καλά κάνει δηλαδή, αυτή είναι και η δουλειά του. Και αν σας φαίνεται λίγο οξύμορο, βάλτε το φεγγάρι, όποιον άλλο θέλετε. Αυτοί που γύρω μας επιδιώκουν πάντα να μάθουν τα μυστικά τα δικά μας, αλλά όταν έρχεται η ώρα να εκθέσουν τα δικά τους, δεν ανταποκρίνονται καθόλου. Τα κρύβουν πολύ καλά και μπορεί να ακούσει και την ερώτηση και σένα, τι σε νοιάζει, ας πούμε. Αναστασία Μουτσάτσου, Γιάννης Χαρούλης, ανταπόκριση από το άλμπουμ «Γύρω μου και εντός». Άλλο ένα τραγούδι, επίσης ολοκένουργιο, κυκλοφόρησε στις 13 αυτού του μήνα. Δημήτρης Μητσοτάκης είναι «Τα ποτήρια». Η στίχη του Δημήτρη, η μουσική από τον Κωστή Κωστάκη.

πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα γίνεσαι. Κι αν προσέξατε το στίχο, λέει κι αν είσαι ο μεγαλύτερος, αν πιστεύεις δηλαδή ότι είσαι ο μεγαλύτερος, γιατί κυκλοφορούν και γύρω μας, κλείνω την παρένθεση, αν είσαι και ο μεγαλύτερος και αυτό το πιστεύεις, υπάρχει και ο μεγάλος, με κεφαλαίο το μη, ο μεγάλος που βλέπει από ψηλά και σου λέει, μάλλον κάπως λάθος τα έχεις καταλάβει, κάτι λάθος έχεις κάνει, δεν μας τα λες πολύ καλά. Ήταν ο Κώστας Μακεδόνας, μπορεί να καταγίνεσαι, του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η μουσική, ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ «Ο Γκρεμιστής». Ώρα να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Αγία Παρασκευή, στις δύο κυρίες που μας ακούνε εδώ στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, στο Παλαιοφάλιρο, στην Πτολεμαΐδα, πολλούς χαιρετισμούς, στη Λάρισα, την καλημέρα μου, στο Κολωνάκι, πολλούς χαιρετισμούς και στην Ηλιούπολη, την αγάπη μου. Και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε σε διαφορετικούς δρόμους και εποχές εντελώς παλιές.

Αλωτινές μου εποχές, φυσικά του Αποστόλου Καλδάρα, η στίχη από τη Ρέα Μανέλη, ήταν η Ασπασία Στρατηγού μαζί με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, ενορχήστρωση φυσικά, Σαντούρη και τα υπόλοιπα, πολύ καλά γνωρίζετε, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον ιδρυτή και δημιουργό της Στουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Θα φτάσουμε μέχρι τη μία ή όχι, θα φτάσουμε μέχρι τη μία. Από ό,τι βλέπω, ναι, με Γιώργο Νταλάρα, Φωτεινή Βελεσιώτου, άσε με στη φαντασία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

όσα να πω τώρα για αυτό το τραγούδι. Τι να ξεκινήσω να λέω και πού να καταλήξω. Θα το αφήσω έτσι. Γυαλιά κομμάτια που πολλές φορές γίνονται οι ζωές και γίνονται οι ψυχές. Και από την άλλη, κάνεις προσπάθεια όλα αυτά να τα ενώσεις. Άλλες φορές τα καταφέρνεις, άλλες όχι. Η μουσική του Γιάννη Νικολάου, η στίχη του Σπύρου Πετρουλάκη, ήταν η Λένα Αλικαίου βεβαίως. Γυαλιά κομμάτια μου, μας έφερε 4 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και απόψε. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι και πάλι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Ξημερώνει η 28η ημέρα του Μαΐου. Πέμπτη, πολύ ωραία. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στον ήχο. Πάμε λίγο πριν ξημερώσει.

Ταξίδι σε μια άλλη εποχή, σε έναν άλλο πλανήτη, σε καταστάσεις όμως γνώριμες και πολύ κοντινές μας, πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, και αυτό είναι η ομορφιά του τραγουδιού, να σε φέρει, να σε μεταφέρει και σε άλλες εποχές, αλλά συγχρόνως και στις τωρινές. Ήταν η Ευτυχία Μητρίτσα, λίγο πριν ξημερώσει, η Στέλλα Γαδέδη έγραψε τη μουσική, ο Πόλης Κυριάκου έγραψε τα λόγια, από το άλμπουμ Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκη 2006. Μας ακούτε πάντα και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand φυσικά, και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πληκτρολογώντας το Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα πάντα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και θα σας στείλω ένα πανέμορφο τραγούδι με τη Μαρία Παπαγεωργίου, «Υπάρχει κάποιος».

Είναι και αυτά τα όνειρα. Είναι και αυτά τα όνειρα από κάποια παιδιά δυστυχισμένα. Τα ακούμε συνέχεια στα δελτία ειδήσεων. Τα παιδιά αυτά τα οποία η τύχη τους τα έφερε έτσι ώστε να μην ζήσουν τη ζωή των δικών μας παιδιών, να το πω κάπως έτσι, και να ζουν μια ζωή εντελώς διαφορετική. Μια ζωή δυστυχισμένη, μια ζωή δύσκολη, μια ζωή με κακοποίηση, και εδώ πρέπει να είμαστε όλοι, μα όλοι μας, δίπλα τους. Μια εξαιρετική φωνή, Μυρτώ Βασιλείου, σας έχω μιλήσει για την Μυρτώ Βασιλείου. «Μάτια μου γλυκά», τίτλος τραγουδιού, η μουσική του Κώστα Τσίρκα, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Από το άλμπουμ «Εσύ με κάνεις και μπορώ», μας έφερε 17 λεπτά μετά τη μία. Άλλο ένα καινούριο τραγούδι θα ακούσουμε απόψε. Κατερίνα Γεωργακοπούλου ερμηνεύει, ο Νάσος Αρώνης έγραψε και τα λόγια και τη μουσική, τίτλος τραγουδιού «Έτσι λοιπόν».

0: Έτσι λοιπόν φεύγουν οι μέρες, έτσι λοιπόν εξελίσσεται η πορεία μας, η ζωή μας, η όμορφη, και να το σημειώσετε αυτό, ποτέ δεν θα πω τη λέξη ότι η ζωή μας είναι άσχημη, η ζωή μας είναι πολύ όμορφη. Η ζωή άσχημη είναι σε άλλους ανθρώπους. Εκεί είναι ο πόνος ο πολύ μεγάλος. Σε εμάς είναι μία χαρά η ζωή μας. Και έτσι όπως φεύγει θα είμαστε αλλιώτικοι, θα είμαστε ίδιοι που λέει και το τραγούδι. Μπορεί να είμαστε και διαφορετικοί, μπορεί να είμαστε και καλύτεροι. Που θεωρώ ότι με τα χρόνια γινόμαστε καλύτεροι. Η στίχη και η μουσική, όπως σας είπα, του Νάσου Αρώνη. Κατερίνα Γεωργακοπούλου, ερμηνεύτρια. Το «Έτσι λοιπόν» κυκλοφόρησε και αυτό το τραγούδι τώρα πριν από λίγες ημέρες, ολοκένουριο. Καλό τάξιδο να του ευχηθώ και να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στην Γαστούνη και βεβαίως στην αγάπη μου και στην Κηφισιά και στο Γαλάτσι και στα Εξάρχεια. Την καλημέρα μου στην Κόρινθο, πολλούς χαιρετισμούς, εξαιρετική απογευματινή φωτογραφία εκεί από το πανέμορφο Λουτράκι. Και την καλημέρα μου βεβαίως να στείλω και στη Σαλαμίνα, Δημήτρης Μπάκουλης, Άλλες Ζωές.
1: Καλησπέρα και καλή σας ακρόαση.

Σας καλωσόρισε και σας ευχήθηκε και καλή ακρόαση ο Δημήτρης Μπάκουλης. Ακούσατε και τα χειροκροτήματα, γιατί ήταν ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Οι άλλες ζωές, αυτές οι ζωές που πολλές φορές έχουν τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή, τις νύχτες μάλιστα, στα κρυφά πετάνε και πετάνε με δικό τους ρυθμό. Βάλτε εισαγωγικά στο πετάνε, μη με παρεξηγήσετε κιόλας. Πάνε αλλού και κατευθύνονται κι αλλού και φτάνουν στον προορισμό τους πάρα πολλές φορές. Ο προσκυνητής Ακίνος Ιωαννίδης.

μια ανοιξιάτικη βόλτα και ο κόσμος κάπως έτσι να γίνει, να αλλάξει, να ομορφύνει, να ανθίσεις, λέει, μέσα στη δική σου ομορφιά. Αυτό είναι το πιο απλό, να ανθίσεις πρώτα εσωτερικά, μετά να το βγάλεις στους υπόλοιπους και όλοι, αν το κάνουμε αυτό, λέω υποθετικά τώρα εγώ, να αλλάξει και ο κόσμος και να γίνει μια ανοιξιάτικη βόλτα και να οδηγηθεί σε ομορφιές που μπορεί να μην έχουμε δει, αλλά να υπάρχουν γύρω μας και να μην τις αντικρίζουμε. Ήταν ο Σταύρος Σιόλας, μουσική, στίχη, ενορχίστρωση και ερμηνεία βεβαίως. Ήταν η Βόλτα και πάμε να βρεθούμε εκτός οθόνης. Είναι ο Θοδωρής Νικολάου.

και ανακαλύπτει έναν άλλο κόσμο αποκλεισμένο εντός οθόνης. Φόνη, σκάνδαλα, πόλεμοι, όλα αυτά να τον βασανίζουν, να είναι μπροστά του και να έχει κλάψει για τα χρόνια που έχασε βουβός στον καναπέ. Από τα ωραιότερα τραγούδια του Θοδωρή Νικολάου, που το ερμήνευσε εκτός οθόνης. Τα λόγια έγραψε ο Παρασκευάς Καρασούλος, η μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Είμαστε στα 38 λεπτά μετά τη μία, 22 λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε και απόψε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής. Στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών ο φίλτατος Γιώργος Κεύης με ανέχεται και φροντίζει βεβαίως και τον ήχο. Ολοκένουργιο τραγούδι θα ακούσουμε πάλι τώρα, πολλά καινούργια τραγούδια απόψε, είπα να τα έχουμε έτσι λίγο συγκεντρωμένα και να τα απολαύσουμε. Πάνος Μπούσαλης, το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στις 13 Απριλίου. Πάνος Μπούσαλης, του Αλή Πασά τα Κάστρα, η στίχη είναι του Κώστα Νέου, η μουσική του Πάνου και η ερμηνεία βεβαίως από τον ίδιο.

ανάμεσα σε ουρανό και γη. Ανάμεσα σε σώμα και ψυχή. Ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

Από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Νίκου Πορτοκάλογλου, ανάμεσα ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι. Ήταν η στίχη και η μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου, βεβαίως και η ερμηνεία. Μαζί του ήταν το κουατέτο Εχόρδων Ηχό, ο Λαέρτης Κοκολάνης στο βιολί, ο Βασίλης Σούκας επίσης βιολί, ο Ηλίας Δούκος στη βιόλα και ο Μιχάλης Πορφύρης στο βιολοντσέλο. Στα φωνητικά ήταν ο Βίρον Τσουράπης, για να γνωρίζετε έτσι και λίγο τους ανθρώπους που δημιουργούν και φτιάχνουν αυτό το ωραίο άκουσμα που φτάνει σε όλους μας. Να στείλω τις τελευταίες πιθανόν καλημέρες μας για απόψε και πολλούς χαιρετισμούς στην Αλική, στην Πάρο, στον Πειραιά, στο Μαρούσι, στην Καλυθέα, την καλημέρα μου, στο Εγάλεο και πολλούς χαιρετισμούς βέβαια στο φίλο μας τον Νίκο που μας ακούει πάντα κάθε βράδυ στο Όσλο και δεν έχει δηλώσει ποτέ απουσία και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα γυρίσω πίσω πολύ το χρόνο, αλλά είναι ένα τραγούδι που πραγματικά έχει γράψει την τεράστια, πολύ μεγάλη δική του επιτυχία. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε και τη μουσική και τα λόγια. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Λαβρέντης μας, το ερμήνευσε από το άλμπουμ «Παυσί», λοιπόν, είναι η απουσία.

Ο Θήμιος Παπαδόπουλος έπαιξε σοπράνο σαξόφωνο, ο Νίκος Κουδούνης έπαιξε σαντούρι και ήταν βεβαίως ο Φίβος Δελιβοριάς σε τραγούδι του Νάσου Ματράκα, «Τα λιμανάκια», από το άλμπουμ «Ανάδρομο ψάρι». Ήταν το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για απόψε. Θα κλείσουμε με λίγο έτσι πιο επιθετικό, με μια λίγο πιο επιθετική μορφή, για να φτιάξουμε την είσοδο της καινούργιας μας ημέρας έτσι δυνατά και όπως τη χρειαζόμαστε, με ελπίδα και αισιοδοξία. Παύλος Παυλίδης και «Δεν ξέρω» θα κλείσει απόψε την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλάνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες.